Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το λουτράκι κοιμάται, αλλά το καλοκαίρι στο κοκκούν συνεχίζεται.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
3: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Είμαι πιο καλά μακριά σου.

0: Η ώρα είναι 4. Κάποιοι ακόμα θυμούνται τη μουσική στο Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Cocoon Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
2: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
0: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
3: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
0: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

χώρα σου χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

0: 4.30. Εκεί που κάθε νύχτα γίνεται ιστορία. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι 5. Λίγο πριν ξημερώσει το πιο όμορφο καλοκαίρι. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Το πρώτο φως της ημέρας βρίσκει το λουτράκι να ονειρεύεται. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι 6. Και μία νέα καλοκαιρινή ημέρα ξεκινά. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

Παντρευτείς να ψάχνεις για άλλο άντρα. Μωρό μου, δεν παντρεύομαι, άσε τσικουζουλάδες. Δεν είμαι ακόμα έτοιμος για σπίτια και χαλκάδες. Μη μου μιλάς για παντριές, γιατί με ζώνουν

ιστορία. Άκου και αυτό τελεσίδικο. Μωρό μου, δεν παντρεύομαι. Μωρό μου, δεν παντρεύομαι. Γι' αυτό την κρίνια κόψε. Εάν δεν θες οι δρόμοι μας να

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Ώρα για θάλασσα, χαλάρωση και καλοκαιρινή απόδραση. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι 7. Η παραλία ξυπνά στο Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.
5: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Eco Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Eco Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

Break FM 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Καφές, πρωινή άβρα και θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
8: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές στο αγώνα. Σας περιμένουμε. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.com.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Και το καλοκαίρι ξεκινά ξανά από εδώ. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
6: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
8: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ. Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

0: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

0: 8:30. Ώρα να ζήσεις άλλη μια ημέρα στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
10: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
5: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!
11: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
12: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
13: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
13: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
13: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
13: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
13: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
13: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
13: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
13: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
13: Πιο μπροστά.
5: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

0: από το Rally Ακρόπολης, από το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Καλημέρα από το Service Park στο Λουτράκι. Καλημέρα από τον Γιάννη Σταυρόπουλο. Καλημέρα από τον Νίκο Τσάδαρη. Καλημέρα από το Break FM 100,8. Καλημέρα από το Λαμία FM 1 στους 96,2. Καλημέρα και από το Αρκαδία FM 93,8. Ο Γιάννης Σταυρόπουλος και Νίκος Τσάδαρης θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τον τερματισμό του αγώνα που ξεκίνησε μόλις τώρα την τελευταία του ημέρα. Τα δύο πρώτα αυτοκίνητα είναι μέσα στην ειδική των Αγίων Θεοδόρων. Πρόκειται για τα Ford Puma των Ιορδάνη Σερβερίδη και John Armstrong. Γιάννη, θέλω καλημέρα. Να μας πεις,
1: καλημέρα λοιπόν από το Service Park εδώ από το Λουτράκι. Συνεχίζεται η ζωντανή μαραθώνια εκπομπή χιλιόμετρο προς χιλιόμετρο, λεπτό προς λεπτό του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Και όπως πολύ σωστά Νίκο είπες, τα δύο αυτοκίνητα είναι ήδη στη μεγαλύτερη ειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026, την ειδική διαδρομή των Αγίων Θεοδόρων 25,39 χιλιόμετρων. Θεωρώ λοιπόν εγώ Νίκο ότι όπως λέγαμε και χτες, ότι η σημερινή ημέρα, η τρίτη και τελευταία του εθνικού μας αγώνα, θα είναι πιο δύσκολη. Είναι πολύ σκληρές ειδικές διαδρομές και σήμερα το πρωί που μιλάγαμε με τον Οζιέ, το ρώτησα πώς είναι η σημερινή ημέρα και μου λέει η κάθε μέρα του Eco Rally Ακρόπολης είναι δύσκολη, το ίδιο δύσκολη.
0: Σήμερα πάντως οι ανταποκρίσεις που έχουμε από την πρώτη ειδική διαδρομή των Αγίων Θεοδόρων είναι ότι η ειδική είναι κατακλεισμένη από κόσμο, αλλά το οδόστρωμα βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Βέβαια αυτά πριν περάσουν τα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Με βάση την εμπειρία που διαθέτουμε και όσες φορές έχουμε κάνει αυτές τις ειδικές στο παρελθόν, είναι βέβαιο ότι μετά το πέρασμα των πρώτων αυτοκινήτων, πόσο μάλλον στη δεύτερη φορά, γιατί οι Άγιοι Θεοδόροι γίνονται δύο φορές όπως και το Λουτράκι, ο δρόμος θα είναι σε τραγική κατάσταση και τα αυτοκίνητα εκεί θα κάνουν αγώνα επιβίωσης. Φυσικά, αγώνα επιβίωσης δεν μπορούν να κάνουν οι Νεβίλ και ο Ζιέ, δηλαδή οι δύο άνθρωποι που διεκδικούν τη νίκη στο φετινό Ράλι Ακρόπολης με διαφορά μόλις 4,1 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλον. Προηγείται ο Βέλγος Τιερί Νεβίλ με συνοδηγό τον Βίταγε, οδηγώντας ένα Hyundai i20N, και ακολουθεί ο 9 φορές πρωταθλητής Σεμπαστιάν Οζιέ με συνοδηγό το Λαντέ στα μπάκετ ενός Toyota Yaris GR. Μόλις 4,1 δευτερόλεπτα χωρίζουν τους δύο. Οι υπόλοιποι βρίσκονται μακριά πίσω. Στην τρίτη θέση είναι ο Τακαμότο Κατσούτα με συνοδηγό το Τζόνστον σε ένα ακόμα Toyota Yaris GR, αλλά είναι 2 λεπτά και κάτι πίσω από τον Οζιέ. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ. Το Ακρόπολης βέβαια δεν σηκώνει αστεία. Δεν έχει φαβορί και το κυριότερο είναι ο αγώνας των ανατροπών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέχρι τα αυτοκίνητα να επιστρέψουν και να ανέβουν τη ράμπα του τερματισμού εδώ στο Λουτράκι, κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος για το ποιος θα είναι ο νικητής, ποιος ο δεύτερος, ποιος ο τρίτος κτλ. Γιάννη.
1: Να ευχηστήσουμε την προσοχή στους φίλους μας θεατές, να καθίσουν σε ασφαλή σημεία και να μην έχουμε φαινόμενα όπως εχθές στο Γυμνό, όπου τρεις θεατές κάθισαν μέσα στην ειδική διαδρομή, η κάμερα από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα τους συνέλαβε και η Οργανωτική Επιτροπή δεν έκανε τίποτα άλλο από το να διακόψει την ειδική διαδρομή. Τέτοια φαινόμενα λοιπόν είναι εις βάρος του εθνικού μας αγώνα και προσοχή παιδιά να ολοκληρωθεί ο αγώνας με την ίδια ασφάλεια που είχε στις προηγούμενες ειδικές διαδρομές πριν ακυρωθεί. Να σημειωθεί Νίκο ότι στο τρίτο και τελευταίο σκέλος έχουν ξεκινήσει μαζί με τα Super Rally και τα λοιπά 51 πληρώματα και στην ελληνική
0: μπορούν να κάνουν οι Νεβίλ και ο Ζιέ, δηλαδή οι δύο άνθρωποι που διεκδικούν τη νίκη στο φετινό Ράλι Ακρόπολης με διαφορά μόλις 4,1 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλον. Προηγείται ο Βέλγος Τιερί Νεβίλ με συνοδηγό τον Βίταγε, οδηγώντας ένα Hyundai i20N, και ακολουθεί ο 9 φορές πρωταθλητής Σεμπαστιάν Οζιέ με συνοδηγό το Λαντέ στα μπάκετ ενός Toyota Yaris GR. Μόλις 4,1 δευτερόλεπτα χωρίζουν τους δύο. Οι υπόλοιποι βρίσκονται μακριά πίσω. Στην τρίτη θέση είναι ο Τακαμότο Κατσούτα με συνοδηγό το Τζόνστον σε ένα ακόμα Toyota Yaris GR, αλλά είναι 2 λεπτά και κάτι πίσω από τον Οζιέ. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ. Το Ακρόπολης βέβαια δεν σηκώνει αστεία. Δεν έχει φαβορί και το κυριότερο είναι ο αγώνας των ανατροπών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέχρι τα αυτοκίνητα να επιστρέψουν και να ανέβουν τη ράμπα του τερματισμού εδώ στο Λουτράκι, κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος για το ποιος θα είναι ο νικητής, ποιος ο δεύτερος, ποιος ο τρίτος κτλ. Γιάννη.
1: Να ευχηστήσουμε την προσοχή στους φίλους μας στους θεατές να καθίσουν σε ασφαλή σημεία και να μην έχουμε φαινόμενα όπως εχθές στο γυμνό, όπου τρεις θεατές κάθισαν μέσα στην ειδική διαδρομή, η κάμερα από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα τους συνέλαβε και η Οργανωτική Επιτροπή δεν έκανε τίποτα άλλο από το να διακόψει την ειδική διαδρομή. Τέτοια φαινόμενα λοιπόν είναι εις βάρος του εθνικού μας αγώνα και προσοχή παιδιά να ολοκληρωθεί ο αγώνας με την ίδια ασφάλεια που είχε στις προηγούμενες ειδικές διαδρομές πριν ακυρωθεί. Να σημειωθεί, Νίκο, ότι στο τρίτο και τελευταίο σκέλος έχουν ξεκινήσει μαζί με τα Super Rally και τα λοιπά 51 πληρώματα και στην ελληνική κατάταξη προηγούνται η Πλάγος Κουζιώνης με Σκόντα Φάμπια, Αρές Ράτ.

0: Toyota με συνοδηγό τον Johnston σε ένα ακόμα Toyota Yaris GR, αλλά είναι 2 λεπτά και κάτι πίσω από τον Οζιέ. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ. Το Ακρόπολης βέβαια δεν σηκώνει αστεία. Δεν έχει φαβορή και το κυριότερο είναι ο αγώνας των ανατροπών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέχρι τα αυτοκίνητα να επιστρέψουν και να ανέβουν τη ράμπα του τερματισμού εδώ στο Λουτράκι, κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος για το ποιος θα είναι ο νικητής, ποιος ο δεύτερος, ποιος ο τρίτος κτλ. Γιάννη.
1: Να ευχηστήσουμε την προσοχή στους φίλους μας, στους θεατές, να καθίσουν σε ασφαλή σημεία και να μην έχουμε φαινόμενα όπως εχθές στο γυμνό, όπου 3 θεατές κάθισαν μέσα στην ειδική διαδρομή, η κάμερα από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα τους συνέλαβε και η Οργανωτική Επιτροπή δεν έκανε τίποτα άλλο από το να διακόψει την ειδική διαδρομή. Τέτοια φαινόμενα λοιπόν είναι εις βάρος του εθνικού μας αγώνα και προσοχή παιδιά να ολοκληρωθεί ο αγώνας με την ίδια ασφάλεια που είχε στις προηγούμενες ειδικές διαδρομές πριν ακυρωθεί. Να σημειωθεί, Νίκο, ότι στο τρίτο και τελευταίο σκέλος έχουν ξεκινήσει μαζί με τα Super Rally κτλ. 51 πληρώματα και στην ελληνική κατάταξη προηγούνται η Πλάγος Κουζιώνης με Σκόντα Φάμπια Αρές Ράλι 2, στη δεύτερη θέση με διαφορά 1 λεπτό 24 δευτερόλεπτα η Καρανικόλας Κακαβάς, τρίτη είναι η Φλάντι στο πρώτο Ράλι Ακρόπολης με τον Αϊθαλή Στεφανή στο 31ο με Ford Fiesta Ράλι 3,
0: η οποία είναι και τρίτη στην κατηγορία Ράλι 3 γενικώς.
1: Ακριβώς. Μία θέση πιο κάτω είναι η Χαλκιάς Τσαούσογλου όπου με Σκόντα Φάμπια Ράλι 2 Εύω, όπου στην αρχή του δεύτερου σκέλους ταλαιπωρηθήκαν από κλαταρισμένο ελαστικό. Ακολουθούν η Σερδερίδης Μικλό με Ford Puma Ράλι 1, Καλαμαράς Λαμπράκης με Ford Fiesta Ράλι 3, Δελαπόρτας Παναγιωτούνης με Ford Fiesta Ράλι 3, Ντάβαρης Μακρύς με Ford Fiesta Ράλι 3, Ντόντος Ιντζόγλου με το πιο αργό και το πιο οικονομικό εντός εισαγωγής αγωνιστικό αυτοκίνητο, το Renault Clio Rally 5, Βασιλόπουλος με Ford Fiesta Rally 4 και Ρουστέμις Μπακλώρης με Ford Fabia RS Rally 2. 51 λοιπόν πληρώματα, συμπεριλαμβανομένων και των πληρωμάτων που έχουν κάνει τους κανονισμούς Super Rally, ξεκίνησαν το πρωί από το Λουτράκι για το τρίτο και τελευταίο σκέλος του Eco Rally Ακρόπολης, που αναμένεται να είναι και το πιο σκληρό.
0: Και μια και εκπέμπουμε στην περιοχή της Κορινθίας, να πούμε ότι οι δύο τοπικοί, ο ένας συνεχίζει με καθεστώς Super Rally, ο Παναγιώτης Ρουστέμης, έχοντας μείνει πάρα πολύ πίσω, μια και εγκατέλειψε από τη δεύτερη ειδική του αγώνα. Ο δε Λάμπρος Αθανασούλας, ο οποίος εχθές με κάποιο πρόβλημα στην τροφοδοσία δεν κατάφερε να ξεκινήσει καν σε καθεστώς Super Rally την ημέρα του, εγκατέλειψε οριστικά.
1: Χτες στην τελευταία ειδική διαδρομή στο Μέναλο 2 υπήρξε και ένα ατύχημα. Το πλήρωμα την Τουρκία, Τουρκάν Αλιμπαϊράκ, μετά από ένα άλμα είχαν μια προσγείωση όπου χτύπησε ο συνοδηγός. Αμέσως του παρασχήθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ο συνοδηγός είναι ok, πήγε στο νοσοκομείο και όλα εντάξει.
0: Έγιναν τις σχετικές εξετάσεις. Ακριβώς. Και δεν παρουσιάστηκε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ήταν απλά το τράνταγμα και το σοκ της στιγμής.
1: Ακριβώς.
0: Να πούμε επίσης, για να λέμε και τις αλήθειες, να απενοχοποιούμε τους θεατές, γιατί πολύ εύκολα βρίσκουμε ενόχους, ότι όσον αφορά το συμβάν με την πέτρα που έπεσε στο μπαρμπρίζ του Toyota Yaris που οδηγούσε ο Ισπανός Αλεχάντρο Καχών στη Θήβα την Παρασκευή, η έρευνα απεφάνθη ότι η πέτρα αυτή κατά πάσα πιθανότητα έφυγε από τον εμπρός αριστερό τροχό του Γιάρης και προσγειώθηκε αφού χτύπησε σε ένα δέντρο στο μπαρμπρίζ. Συμβαίνουν αυτά, τουλάχιστον η εμπειρία μας από τους αγώνες στο παρελθόν έχουν δείξει ότι είναι πολύ πιθανό και τουλάχιστον δεν έχουμε τη ρετσινιά ότι οι Έλληνες θεατές θέλουν το κακό των αγωνιζομένων, θέλουν το κακό του αγώνα.
1: Για τις δύο πρώτες ειδικές διαδρομές του τρίτου και τελευταίου σκέλους, που έχει συνολικό μήκος 42 χιλιόμετρα, να σας ενημερώσουμε και με τι ελαστικά ξεκίνησαν τα πληρώματα της κατηγορίας Rally 1. Ο Ζιέ λοιπόν ξεκίνησε με 4 σκληρά και ένα μαλακό σαν ρεζέρβα. Ο Παγιάρη ξεκίνησε με 5 σκληρά, μία δηλαδή ρεζέρβα. Ο Ντάνι Σόρντο με 6 σκληρά, 2 ρεζέρβες. Το ίδιο και ο Ζουρντάν Σερδερίδης. Ο Τιερί Νεβίλ πήρε 5 σκληρά, μία διαλυτή ρεζέρβα, το ίδιο και ο Φορμό,

0: Ο Όλιβερ Σόλμπερτ πήρε 2 σκληρά, πήρε 4 σκληρά. Όχι, πήρε 2 σκληρά και 4 μαλακά. Ο Άρμστρονγκ πήρε 6 σκληρά. Ο Μακ Έρλιν 6 σκληρά. Ο Έβανς 4 σκληρά, 2 μαλακά. Και ο Σέσκ 6 σκληρά. Και ο Κατσούτα πήρε 4 σκληρά και 2 μαλακά.
1: Όπως βλέπετε, όπως ακούτε μάλλον, αυτοί που πήραν μαζί τους 6 λάστιχα, δηλαδή τα 4 φοράει το αυτοκίνητο και 2 ρεζέρβες, θα κάνουν αγώνα συντήρησης ή δεν έχουν κανένα λόγο να επιτεθούν. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι και ο Κατσούτα, ο οποίος ούτε απειλεί ούτε απειλείται στην τρίτη θέση, και ο Σόρντο, ο οποίος είναι το backup της Hyundai για να μαζευτούν κάποιοι βαθμοί αν οι άλλοι ατυχήσουν, φύγανε με 2 ρεζέρβες. Αντίθετα, ο Νεβίλ και ο ΟΣΓΕ, οι οποίοι θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους τον αγώνα, φύγαν με μία ρεζέρβα. Γιατί αυτό? Γιατί ακόμα και αυτά τα 20 περίπου κιλά που ζυγίζει η ρεζέρβα κάνουν διαφορά, όχι μόνο στις επιδόσεις του αυτοκινήτου, αλλά και στην αντοχή των αναρτήσεων και στην αντοχή των φρένων.
0: Είδες όμως, πάλι ο ΣΓΕ έκανε πάλι ένα παιχνίδι με τα ελαστικά, καθώς αυτός πήρε, έβαλε 4 σκληρά και ένα μαλακό, ενώ ο Νεβίλ ξεκίνησε με 5 σκληρά, δηλαδή και η ρεζέρβα του είναι σκληρή. Άρα λοιπόν ο μέτρ της διαχείρισης των ελαστικών, ο 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, ο ΣΓΕ, πάλι κάνει παιχνίδια με τα ελαστικά. Και θεωρώ, Νίκο, ότι το μαλακό θα το βάλει στην ειδική διαδρομή Λουτράκη των 16,61 χιλιόμετρων.
1: Για ποιο λόγο, Γιάννη? Το Λουτράκη θεωρητικά είναι πιο σκληρή ειδική από τους Αγίους Θεοδόρους. Τι να κάνει το μαλακό?
0: Ο ΣΓΕ είναι αυτός. Ο ΣΓΕ είναι αυτός. Δεν ξέρεις τι διαχείριση κάνει. Είδες και χτες, δηλαδή άμα το δούμε τον ΣΓΕ πώς έπαιξε στις 2 τελευταίες ειδικές διαδρομές, ήταν πάρα πολύ έξυπνα τοποθετημένος στη διαχείριση των ελαστικών, και αυτός είναι ο λόγος που τον έφερε σε τόσο κοντινή απόσταση από τον Νεβίλ, που από την αρχή του Eco Rally Acropolis 2026 έχει πάρει τα ενία του φετινού αγώνα.
1: Πάντως, Γιάννη, εχθές, αν παρατηρήσεις ψύχρεμα τις 2 τελευταίες ειδικές, τη μία που θεωρητικά ο ΣΓΕ συντηρούσε τα λάστιχά του, έκανε ο Νεβίλ, πήρε μια μεγάλη διαφορά. Στην άλλη που ο ΣΓΕ ήταν με καλύτερα λάστιχα, πήρε ο ΣΓΕ μια μεγάλη διαφορά. Με λίγα λόγια, η μία ή η άλλη ήταν. Είχαν φτάσει τα 3,7 δευτερόλεπτα πριν μπουν στο γυμνό 2 και βγήκανε με 4,1 δευτερόλεπτα από το Μέναλο 2.
0: Τον άγχωσε, λες, τον Νεβίλ, ο ΣΓΕ, καθότι μην ξεχνάμε ότι ο Νεβίλ χτες στην τελευταία ειδική διαδρομή είχε μια μικροέξοδο όπου δημιουργήθηκε πρόβλημα με το υδραυλικό τιμόνι.
1: Είναι βέβαιο ότι τον άγχωσε. Άλλωστε, δεν νομίζω ότι υπάρχει οδηγός στον κόσμο, με εξαίρεση έναν συνταξιούχο, που δεν τον αγχώνει το να είναι πίσω σου ένας 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και ο καλύτερος εν ενεργεία αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, οδηγός του παγκόσμιου πρωταθλήματος ράλι.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Είναι περίεργα τα συναισθήματα. Επαγγελματίες οδηγοί είναι όλοι, αλλά μην ξεχνάμε ότι και αυτοί καρδιά, αίμα και συναισθήματα έχουν. Τι πιστεύεις λοιπόν, για να σε βάλω τώρα στη διαδικασία του στοιχήματος.
1: Τώρα πια πρέπει να παραδεχτώ ότι ο Evans είναι αδύνατον να κερδίσει τον αγώνα. Όμως το θέλω μου, για λόγους συμπάθειας αν το θέλεις, το να κερδίσει ο Κατσούτα δεν είναι καθόλου απίθανο. Γιατί κυνηγώντας οι δύο, ο Νεβίλ με τον ΟΣΓΕ, κυνηγώντας την πρώτη θέση, ποτέ δεν ξέρεις αν θα πέσουν και οι δύο ή αν θα πέσει μόνο ένας.
0: Έχουμε αναφέρει ότι καθυστέρησε η ειδική διαδρομή, η πρώτη του σημερινού σκέλους ξεκίνησε με καθυστέρηση 5 λεπτών.
1: Λόγω του κόσμου. Έχει πολύ κόσμο, όμως το είχαν πει οι πλοηγοί του αγώνα, από τους οποίους περιμένουμε αναφορά και μετά την ειδική Λουτράκη, για να δούμε τι γίνεται εκεί. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι μετά τις 2 πρώτες ειδικές τα αυτοκίνητα θα έρθουν στο Service Park στο Λουτράκι.
0: Γύρω στις 11 η ώρα.
1: Άρα, έτσι, όσοι 10, φίλοι 10, του...
0: Γύρω στις 10. Δεν γύρω στις 10. 10 η ώρα θα είναι εδώ, μετά από τις 2 ειδικές διαδρομές. Θα έχουν service, θα αλλάξουν ελάστιχα, θα κοιτάξουν μηχανικοί να βελτιώσουν αν έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, ανεφοδιασμό. Και ξανά πάλι για τις 2 ειδικές διαδρομές με τις οποίες θα πέσει η αυλαία του φετινού Eco Rally Acropolis 2026.
1: Συνεπώς, όσοι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού βρίσκεστε κοντά στο Λουτράκι, ελάτε εδώ κατά τις 10-10.30, γιατί θα επιστρέψουν τα αυτοκίνητα.
0: 30 λεπτά είναι η διάρκεια του σέρβις που θα γίνει στο Λουτράκι, και αξίζει να δουν οι φίλοι μας πώς δουλεύουν οι μηχανικοί, αυτοί οι επαγγελματίες μηχανικοί, που ο καθένας έχει το ρόλο του σε συγκεκριμένο μέρος πάνω στο αυτοκίνητο. δεν ακούγονται φωνές, ακούγονται μόνο τα εργαλεία, και όταν ο κάθε μηχανικός συμπληρώσει την εργασία που από την αρχή του αγώνα είναι προκαθορισμένη, θα σταματήσει να δουλεύει. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε ένας δεν πιάνει τη δουλειά του άλλου, έχουν συγκεκριμένο ρόλο πάνω στο αγωνιστικό αυτοκίνητο.
1: Και τώρα, αν καθίσεις να δεις τις ενδιάμεσες χρονομετρήσεις που βλέπω εγώ στην ειδική Αγή Θεόδωρη και δεις το τι κάνει ο Σόλμπεργκ, θα αρχίσεις να κλαις, γιατί σχεδόν έχεις χάσει το στοίχημα πριν ακόμα ξεκινήσει η μέρα.
0: Να μην βάλουμε ένα σχηματάκι έτσι να έχει περισσότερο ενδιαφέρον ο αγώνας στο τρίτο και τελευταίο σκέλος. Να συμφωνούμε σε όλα δεν γίνεται. Εξάλλου, μην ξεχνάς ότι είμαστε οι αντίθετοι. Προχωράμε λοιπόν δυνατά, όμως αμελήσουν τα χρονόμετρα, έτσι. Μπορεί μεν να βλέπεις ότι ο Σόλμπεργκ αυτή τη στιγμή πετάει στην ειδική διαδρομή των Αγίων Θεοδώρων 25,39 χιλιόμετρων, αλλά όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, το χρονόμετρο είναι αυτό που μιλάει.
1: Συμφωνούμε και σε κάποια πράγματα. Και οι δύο θέλουμε να κερδίσει ο Κατσούτας συναισθηματικά. Και οι δύο έχουμε συμφωνήσει ότι πρέπει να κερδίσει η Hyundai για να πάρει λίγο κουράγιο, τέλος πάντων για να δημιουργηθεί κάποιος συναγωνισμός μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Γιατί έχουμε 6 αγώνες που απομένουν.
0: Κοίταξε να δεις, Νίκο. Μέχρι το Ακρόπολης είχαν γίνει 7 αγώνες. Και από τους 7 αγώνες η Toyota πήρε τους 5 και έναν αγώνα πήρε η Hyundai. Δεν είναι ωραία εικόνα αυτή σε ένα
1: αυτό
0: παγκόσμιο
1: Γιάννη, βγάζει 6.
0: Αφού
1: είχαν γίνει 7 αγώνες.
0: 7.
1: 5 πήρε το Toyota και ένα Hyundai. Τα μαθηματικά σου θυμίζουν.
0: Δεν θα πω.
1: Για το ραδιόφωνο αυτό υπάγεται στη Motor Sport Greece. Οπότε δεν θα πω.
0: Άρχισες πάλι.
1: Δεν θα πω ποιον θυμίζουν.
0: Άρχισες.
1: Τα μαθηματικά σου.
0: Άρχισες.
1: Έναν αγώνα δεν έχει πάρει Hyundai.
0: Καλά σου είπαν σήμερα το πρωί. Η μόνη σου σκέψη να πετάς δηλητήριο δεξιά και αριστερά.
1: Άλλωστε τα φίδια μόνο δηλητήριο πετάνε.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Σερδερίδης ολοκλήρωσε την ειδική διαδρομή των Αγίων Θεοδώρων. Ο χρόνος του είναι 19 λεπτά, 12 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο, που σημαίνει μέση ωρία ταχύτητα 79,3
1: χιλιόμετρα.
0: 79,3 χιλιόμετρα την ώρα, μέση ωρία ταχύτητα. Λοιπόν,
1: να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι ακούν τον σταθμό ο οποίος εκπέμπει από το Service Park στο Λουτράκι, από το Service Park του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Είναι μια συνεργασία τριών σταθμών, κατά βάση δύο, του Break FM στους 100,8 από την Κόρινθο, του Λαμία FM στους 96,2 από τη Λαμία, του ραδιοφώνου που για 5 χρόνια κάλυπτε το Rally Ακρόπολης από την Μπέλη της Λαμίας, και του Αρκαδία FM 93,8, ο οποίος, Γιώργο Ναστούλη, εκπέμπει ή όχι?
2: Δεν έχουμε συνδεθεί ακόμα.
0: Θα συνδεθούμε.
1: Ενδεχομένως να μην εκπέμπει, αλλά σε κάθε περίπτωση, όσοι μας ακούτε, φροντίστε τουλάχιστον σήμερα να μην έχουμε κανένα παρατράγουδο. Εχθές ήταν αμαρτία και για τους θεατές που ήταν στο Γυμνό και στο Μέναλο, αλλά και για τους οδηγούς που τελικά δεν έκαναν καμία από αυτές τις δύο ειδικές στο δεύτερο τους πέρασμα, γιατί κάποιοι ανεγκέφαλοι πήγανε σε ένα σημείο που δεν έπρεπε, και γιατί βέβαια η τούμπα του Αλή Τουρκάν, που αυτό είναι ένα συμβάν που μπορεί να γίνει στους αγώνες αυτοκινήτου. Αλλά σε κάθε περίπτωση μένουν τέσσερις ειδικές. Τέσσερις ειδικές που θα κρίνουν την πρώτη θέση του Ράλι Ακρόπολης, θα κρίνουν τον νικητή. Ας βοηθήσουμε τον αγώνα να εξελιχθεί ομαλά, ας απολαύσετε το θέαμα και προστατεύστε το δάσος, ενώ φεύγοντας αφήστε το πιο καθαρό από όσο το βρήκατε. Γιάννη.
0: Έχουμε και το χρόνο του Armstrong. Ολοκλήρωσε και ο Armstrong την ειδική διαδρομή των Αγίων Θεοδώρων. Ο χρόνος ήταν 17.32.9, 1 λεπτό και 39 δευτερόλεπτα ταχύτερος από το χρόνο του Σερδερίδη. Η μέση ωραία ταχύτητα του Ιρλανδού, που υποστηρίζεται από την Ιρλανδική Ομοσπονδία Αυτοκινήτου, ήταν 86,8 χιλιόμετρα την ώρα. Δύο πληρώματα λοιπόν ολοκλήρωσαν την πρώτη ειδική διαδρομή του τρίτου και τελευταίου σκέλους του Eco Rally Ακρόπολης 2026, που έχει μήκος 25,39 χιλιόμετρα.
1: Και φαντάσου, Γιάννη, μάλλον όχι φαντάσου, ας ακούσουν οι ακροατές μας ποια είναι η διαφορά του νεαρού και άπειρου επαγγελματία από τον ερασιτέχνη. Σε 25 χιλιόμετρα, 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα.
0: Εντάξει, υπάρχει και μεγάλη διαφορά ηλικίας. Μην ξεχνάμε ότι ο Σερδερίδης είναι ένας καθαρά εραστέχνης οδηγός, ιδιώτης, τρέχει για το κέφι του, είναι μεγάλους ηλικία απέναντι στον Armstrong, και ο Armstrong Είναι ένας νέος οδηγός, υποστηρίζεται από, όπως είπαμε, από την Ιρλανδική Ομοσπονδία Αυτοκινήτου, με στόχο να ανέβει κλίμακα και να πρωταγωνιστήσει στο μαγικό χώρο του WRC.
1: Και όχι μόνο αυτό, αλλά σήμερα Κυριακή, με τους βαθμούς της Super Sunday και της Power Stage μπροστά, μη έχοντας να χάσει τίποτα, ο Armstrong μπορεί να πηγαίνει γρήγορα. Και πηγαίνει γρήγορα. Βέβαια, ακόμα πιο γρήγορα, βλέπω εδώ τώρα στην πρώτη τελευταία ενδιάμεση χρονομέτρηση, η διαφορά είναι 12 δευτερόλεπτα, πηγαίνει ο Όλιβερ Σόλμπερν, ένας από τους διεκδικητές του φετινού πρωταθλήματος οδηγών, που το μόνο που ελπίζει σήμερα να πάρει κατά το δυνατόν τους περισσότερους βαθμούς.
0: Να σου πω, δεν θα έχουμε και σήμερα διαγωνισμό για το βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου? Τι ώρα θα κάνουμε την πρώτη ερώτηση?
1: Θα έχουμε να δούμε αμέσως την επόμενη σύνδεση. Τι ώρα είναι?
0: Η ώρα είναι, πλησιάζει 9.
1: 9, λοιπόν, στις 9.30 ώρα θα έχουμε την πρώτη ερώτηση για ένα ακόμα βιβλίο, «Η ζωή μου στη Λωρίδα προσπεράσματος», που έγραψε πριν από λίγο καιρό ο Αλέξανδρος Μανιατόπουλος και εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο 24 γράμματα.
0: Μία αφήγηση ζωής 740 σελίδων για έναν οδηγό ο οποίος έχει τρέξει με κορυφαία αυτοκίνητα, εργοσιακά αυτοκίνητα, όπως ήταν τα NSU, τα Audi, Porsche, το πρωτότυπο March που έχουμε δει στο Τατόι, BMW και στα τελευταία χρόνια με όλα τα μοντέλα της Renault.
1: Ο Σόλμπερκ πρέπει να ολοκλήρωσε την ειδική διαδρομή Άγιοι Θεόδωροι, της οποίας το οδόστρωμα λοιπόν, είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Ο Σόλμπερκ ήταν σαφώς ταχύτερος του Armstrong, 13,6 δευτερόλεπτα, και η μέση ωραία ταχύτητα του Σουηδού ήταν 87,9 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Πιστεύεις ότι με αυτό το χρόνο βάζει υποψηφιότητα για την πρώτη θέση στη Super Sunday?
0: Δεν μπορώ να σου πω αυτό, διότι θέλω να δω ακόμα π.χ. το χρόνο του Σόρντο, για παράδειγμα.
1: Να τον δεις λοιπόν.
0: Και, το χρόνο, και το χρόνο του Evans, για δεύτερο παράδειγμα.
1: Σε τρεις ενδιάμεσες πριν το τέλος, ο Σόρντο είναι 12 δευτερόλεπτα πίσω από τον Σόλμπερ.
0: Τόσο μεγάλη διαφορά.
1: Ναι, βέβαια. Όχι, είναι μεγαλύτερη, Γιάννη. Είναι μεγαλύτερη.
0: Λοιπόν, τρία πληρώματα έχουν ολοκληρώσει την πρώτη ειδική διαδρομή του σημερινού σκέλους, του τρίτου και τελευταίου σκέλους. Η ειδική διαδρομή είναι η Άγιοι Θεόδωροι πάνω από το Λουτράκι, 25,39 χιλιόμετρα, και ταχύτερος μέχρι στιγμής από τα τρία πληρώματα είναι ο Σουηδός Σόλμπερκ, γιος του παγκόσμιου πρωταθλητή του 2003 Πέντερ Σόλμπερκ, με Σουμπαρού, με συνοδηγό τον Έντμορσον, με το Γιώτα Γιάρης Ράλι 1.
1: Λίγο μετά τη μέση της ειδικής, ναι. Ο Σόρντο είναι 17 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον Σόλμπερκ.
0: Μεγάλη διαφορά,
1: Βέβαια, τι σου είπα. Σήμερα ο Σουηδός, Νορβηγός ουσιαστικά, αλλά Σουηδός με βάση τη λισάνς, θα πάει κολλασμένα.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Για να δούμε. Μεγάλη διαφορά,
1: Τι είχαμε βάλει στοίχημα, η δήμησέ μου? Καφέ.
0: Στοίχημα ότι θα με κεράσεις καφέ.
1: Τι κρίμα.
0: Ότι θα με κεράσεις καφέ.
1: Λοιπόν,
0: θα κερδίσεις το στοίχημα και θα με κεράσεις καφέ. Αυτό είναι το στοίχημα.
1: Να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα και να επανέλθουμε σε πολύ λίγα λεπτά για να δούμε τι συμβαίνει στην κόντρα για την πρώτη θέση της γενικής.
0: Εδώ ζωντανά από τα στούντιο του Break στο Service Park T2 Λουτρακίου.

0: Break FM 100,8.
1: Καλησπέρα Έλληνες, όπου κι αν είστε.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Πριν πάτε ταμείο, κάντε ένα break και θυμηθείτε.
0: Break FM 101,6. Τηλεφωνήστε τώρα και κλείστε θέση στην καλοκαιρινή σας διασκέδαση.
1: Απαραίτητο τηλέφωνο 2741 0 84 830.

0: Είναι ώρα για καφέ, θάλασσα και απόλυτη χαλάρωση στο Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
6: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τείχη. Κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στιμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι, σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές. Και μεγάλη ποικιλία από σαρακοστιανές γεύσεις για κάθε γούστο.

0: Rock FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
1: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

0: πάμε.
1: Έκο Ράλι Ακρόπολης 2026, Service Park Λουτράκι, Γιάννη Σταυρόπουλος, Νίκος Τσάδαρη στα μικρόφωνα, από το Break FM, Λαμία FM1 και Αρκαδία FM, και η μάχη αυτή τη στιγμή μένεται στα Γεράνια Όρη και συγκεκριμένα στην ειδική διαδρομή των Αγίων Θεοδόρων. Νεβίλ Οζιέ, Οζιέ Νεβίλ, Γιάννη.
2: Ναι, αλλά βλέπουμε λοιπόν ότι μέχρι στιγμής οι διαφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι αυτές οι οποίες γράφουν τα χρονόμετρα. Και από ό,τι βλέπω, Νίκο, ο Σόλμπερ δεν είναι αυτός ο οποίος πετάει μέχρι στιγμής, αλλά αυτός ο οποίος πετάει πραγματικά είναι ο Παγιάρη, ο οποίος ήταν ταχύτερος στην ειδική διαδρομή των Αγίων Θεοδόρων, 14,4 δευτερόλεπτα από τον Σόλμπερ και 23,8 από τον Εύανς, ο οποίος ο Εύανς είχε ένα ψηλό πρόβλημα με το πίσω δεξί λάστιχο που είχε χάσει πάρα πολύ αέρα, αρκετό αέρα.
1: Όλα λοιπόν, αυτά, Γιάννη, μέχρι να έρθουν οι μονομάχοι μες στην ειδική. Οι μονομάχοι όμως είναι μες στην ειδική αυτή τη στιγμή. Ολοκλήρωση. Και στο χιλιόμετρο, στο πέμπτο χιλιόμετρο, ο Νεβίλ προηγείται σε όλον και μισό δευτερόλεπτο του Οζιέ.
2: Ολοκλήρωσε όμως και ο Μακερλίαν, ο οποίος ήταν τρίτος ταχύτερος χρόνος στην ειδική διαδρομή των Αγίων Θεοδόρων, 20,8 δευτερόλεπτα αργότερος από το Σάμι Παγιάρη. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή ταχύτερο στην ειδική διαδρομή των Αγίων Θεοδόρων ο Παγιάρη με συνοδηγό το Σαλμίνεν, 14,4 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τη Σόλμπερκ Έντμονσον και 20,8 δευτερόλεπτα ταχύτερη από τους Μακερλίαν Τρέισι.
1: Γιάννη, εδώ Πλούμα, βλέπω όμως.
2: Ράλι 1.
1: Ωραία τα λες εσύ, αλλά τον κόσμο τον ενδιαφέρει η πρώτη θέση και αυτή τη στιγμή ο Νεβίλ με τις βάσεις της ενδιάμεσης χρονομετρήσης έχει αυξήσει τη διαφορά του από τον Οζιέ. Είναι η διαφορά πλέον στα 5,6 δεύτερα.
2: Μεγάλη είναι η διαφορά, αλλά να δούμε στο τέλος πώς θα μιλήσει το χρονόμετρο.
1: Το χρονόμετρο σε λίγο θα μιλήσει, Γιάννη.
2: Η ειδική διαδρομή είναι 25,39 χιλιόμετρα και την έχουν ολοκληρώσει 8 πληρώματα με αυτοκίνητα της κατηγορίας Rally 1, που σημειωτέων είναι η τελευταία χρονιά που βλέπουμε αυτά τα αυτοκίνητα στο WRC και φυσικά στο Rally Ακρόπολης. Καθώς από του χρόνου υπάρχουν οι νέοι κανονισμοί με νέα αυτοκίνητα.
1: Αντεπιτίθεται όμως ο Οζιέ και η διαφορά πήγε πάλι στο 4,2 από το 5,9. Γίνεται χαμός μες στην ειδική Αγίου Θεόδωρου αυτή τη στιγμή. Πηγαίνουν και ο Οζιέ και ο Νεβίλ χωρίς αύριο. Ο μόνος που μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό τους, μάλλον τον ακολούθησε προηγουμένως, είναι ο Φουρμό. Και οι άλλοι όλοι είναι μακράν πίσω.
2: Δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει την εικόνα, να έχουν ολοκληρώσει την ειδική διαδρομή η Φουρμό, Οζιέ και Νεβίλ. Και μέχρι στιγμής ο Παγιάρη είναι αυτός που έχει σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο στα 25,39 χιλιόμετρα της ειδικής διαδρομής Άγιοι Θεόδωροι 1.
1: Ένας χρόνος που θα αποδειχθεί πολύ λίγος, Γιάννη, μόλις αρχίσουν να φτάνουν στον τερματισμό ο Φουρμό, στη συνέχεια ο Οζιέ και μετά ο Νεβίλ.
2: Ναι, αλλά θέλω να με εξηγήσεις πώς ο Σόρμπερ που λες ότι θα είχε απογειώσει σήμερα το Toyota Yaris Rally 1, βλέπουμε ότι ο Παγιάρη είναι αυτός ο οποίος το έχει απογειώσει.
1: Έκανα λάθος, Γιάννη.
2: Έχουμε και το χρόνο του Φορμό, ο οποίος είναι 6,8 δευτερόλεπτα ταχύτερος από το Σάμι Παγιάρη.
1: Είδες. Και δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί παρακολουθώ.
2: 21,2 από το Σόλμπερκ και 27,6 από το Μακερλίαν και 30,6 από τον Εύανς.
1: Άλλος αγώνας, Γιάννη,
2: ναι,
1: άλλος,
2: ναι,
1: αγώνας,
2: ναι, ναι. Έτσι, γιατί τρομερές διαφορές.
1: Διαφορές που πλησιάζουν το ένα δευτερόλεπτο στο χιλιόμετρο για αυτού του επίπεδου τους οδηγούς είναι άλλος αγώνας. Είναι σαν ο ένας να κάνει μια άλλη ειδική από τον άλλον.
2: Ακριβώς, έτσι είναι όπως τα λες. Όπως τα λες.
1: Επίσης, παρακολουθώντας live από το Rally TV την εξέλιξη του αγώνα στους Αγίους Θεοδόρους, δεν δείχνουν σχεδόν καθόλου Κατσούτα, ο οποίος είναι μεν στις ενδιάμεσες χρονομετρήσεις, αλλά δεν το βλέπω καθόλου στα πλάνα.
2: 9 αυτοκίνητα έχουν ολοκληρώσει την ειδική διαδρομή Άγιοι Θεοδωροί και να σου πω τώρα έτσι κάτι απλώς για να κάνουμε ένα σχόλιο. Ο Σερδερίδης ήταν αργότερος του Φορμό 2 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα.
1: Τα είπαμε αυτά προηγουμένως, είναι ένα τελείως διαφορετικό πλάνο, ένας τέχνης μιας κάποιας ηλικίας.
2: Με έναν επαγγελματία οδηγό, ο οποίος αποτελεί μέλος της Hyundai Motorsport.
1: Γιάννη, ξέρεις τι βλέπω? Ότι στην κόντρα τους για την πρώτη θέση οι Οζιέ και Νεβίλ αναγκαστικά θα διεκδικήσουν και τους περισσότερους βαθμούς στη Super Sunday και τους περισσότερους βαθμούς στην Power Stage.
2: Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, διότι η διαφορά είναι πάρα πολύ μικρή και η βαθμή πολύ σημαντική. Έτσι. Και με αυτή τη μικρή διαφορά που ξεκινήσαν το τρίτο και τελευταίο σκέλος οι δύο επικεφαλείς του φετινού Eco Rally Ακρόπολης, δεν μπορεί να είναι διαφορετικός ο ρυθμός τους.
1: Εδώ βλέπω τώρα τον Οζιέ, 5 χιλιόμετρα πριν το τέλος της ειδικής, έχει περάσει το χρόνο του Φουρμό. Είναι μπροστά. Ο Φουρμό έχει περάσει πιο πίσω.
2: Ας δούμε δηλαδή εκπληκτικούς χρόνους από τον Γάλλο και από τον Βέλγο.
1: Εγώ βλέπω τώρα η διαφορά Νεβίλ Λοζιέ είναι στα 2,1 δεύτερα. Ο Βέλγος έχει μείνει πίσω 2 δευτερόλεπτα από τον Λοζιέ.
2: Θα έχει ενδιαφέρον να
1: και
2: δούμε.
1: Θέλει περίπου Γιάννη ο Βέλγος 7 χιλιόμετρα για να τερματίσει.
2: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι χρόνους θα κάνουν αυτοί οι δύο σε σχέση με τους άλλους επαγγελματίες οδηγούς.
1: Εντάξει, εσύ. Σε σχέση με το Φουρμό είναι κοντά οι χρόνοι. Αλλά πραγματικά να δούμε βγαίνοντας από αυτήν την ειδική, όταν θα είναι στα ίσια ή θα είναι μια πολύ μικρή διαφορά, τι θα γίνει στο λουτράκι.
2: Κρίμα όμως για τον Evans. Θα θέλαμε και τον Evans να ήταν μάχημος και να μην είχε το πρόβλημα με το πίσω δεξιλάστιχο που έχασε αρκετό αέρα. Αλλά έτσι είναι οι αγώνες. Τι να κάνουμε, έτσι είναι οι αγώνες.
1: Ο Evans δεν μπορεί να διεκδικήσει πια σχεδόν τίποτα. Άντε από έβδομος να πάει έκτος.
2: Μπορεί να διεκδικήσει όμως την Power Stage με και τους 5 βαθμούς. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι, σωστό. Έχει μείνει αυτή.
2: Μπορεί.
1: Αλλά στην προσπάθεια να διεκδικήσει την Power Stage δεν αποκλείεται να χάσει τα πάντα. Να χάσει και τους βαθμούς στις 7ης θέσεις, να χάσει και τους όποιους βαθμούς από τη Super Sunday.
2: Αυτό μπορεί να γίνει και για τον οποιονδήποτε την ώρα που έχουν βάλει πολύ βαθιά.
1: Στο 17ο χιλιόμετρο ο Νεβίλ χάνει 4,3 από τον Οζιέ. Δηλαδή ο Οζιέ έχει περάσει μπροστά.
2: Λοιπόν. Οπότε για τον οποιοδήποτε πλήρωμα μπορεί να συμβεί αυτό την ώρα που είναι πολύ βαθιά το πόδι στο πεντάλ του γκαζιού, έτσι.
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση?
2: Τι
1: σε αυτό
2: κάνει
1: το ρυθμό και δεν παρουσιάζουν προβλήματα, δεν έχουν κλαταρισμένα λάστιχα. Μου κάνει εντύπωση, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
2: Ναι, ναι, ναι. Το μόνο πρόβλημα με κλαταρισμένο ελαστικό που έχασε αέρα ήταν μόνο του Evans πίσω δεξιά. Κανένα άλλο αυτό.
1: Ναι, αλλά και αυτός δεν έχασε πολύ χρόνο.
2: Έχασε όμως. Εντάξει, δηλαδή 30,6 δευτερόλεπτα από τον Φορμό, ο χρόνος είναι αρκετά μεγάλος.
1: Τερμάτισε και ο Κατσούτα τώρα, ο οποίος είναι 20 δευτερόλεπτα πίσω από τον Φορμό.
2: 20 δευτερόλεπτα πίσω από τον Φορμό.
1: Αλλά βέβαια ούτε απειλεί, ούτε απειλείται.
2: Ξέρεις
1: πόσο, θέση του βάθρου.
2: Πόσο έχει μειωθεί η διαφορά Κατσούτα Φορμό, είναι στα 23,3 δευτερόλεπτα. Πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει αυτή η θέση?
1: Αν συνεχίσει σε αυτόν τον ρυθμό Κατσούτα, γιατί όχι.
2: Γιατί όχι,
1: Βέβαια. Ο Φορμό θα επιτεθεί, είναι σίγουρο.
2: Βέβαια.
1: Και σαν οδηγός, αλλά και σαν ομάδα θέλει τους βαθμούς.
2: Λοιπόν, ο Κατσούτα προηγείται του Φορμό 23,3 δευτερόλεπτα και του Μακερλίαν 51,9 δευτερόλεπτα. Ο Σάμι Παγιάρη είναι πάρα πολύ πίσω, στην τέταρτη θέση μέχρι να εμφανιστούν οι Βελγογάλοι, στα 2 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα. Άρα λοιπόν ο Παγιάρη παίζει για τους βαθμούς της Κυριακής και για την Power Stage.
1: Ξέρεις τι βλέπω? Βλέπω συνεχείς αυξομοιώσεις. Βλέπω τον Οζιέ να περνάει μπροστά στις ενδιάμεσες. Μετά τον βλέπω να μένει πίσω. Βλέπω τον Νεβίλ να είναι πίσω, μετά να περνάει μπροστά, μετά να μένει πολύ πίσω. Δηλαδή κομμάτι το κομμάτι αλλάζει πάρα πολύ το σκηνικό του συναγωνισμού. Τώρα ας πούμε είναι πίσω ο Νεβίλ 2 δέκατα του δευτερολέπτου. Ο Οζιέ πλησιάζει τον τερματισμό στο 20ο χιλιόμετρο με βάση τις επιδόσεις στο 20ο χιλιόμετρο της ειδικής, 5 χιλιόμετρα πριν το τέλος. Ο Νεβίλ είναι πίσω από τον Οζιέ 2 δέκατα του δευτερολέπτου.
2: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τι διαφορές θα έχουν αυτοί οι δύο από τους υπόλοιπους οδηγούς επαγγελματίες των ομάδων.
1: Μεγάλος η διαφορά. Πήγε στο 1,2 υπέρ του Οζιέ.
2: Χαμός γίνεται σε κάθε. Να αλλάζει τόσο πολύ.
1: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Δηλαδή. Θα ήθελα να είμαι συνεπιβάτης εκεί να δω τι γίνεται. Εν τω μεταξύ βλέπω για κάποιο λόγο να δουλεύουν συνέχεια οι καθαριστήρες. Οι καθαριστήρες του Οζιέ δουλεύουν συνέχεια. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο τυχαίο γεγονός.
2: 25,39 είναι τα χιλιόμετρα της ειδικής διαδρομής Άγιοι Θεόδωροι 1. Η πρώτη ειδική διαδρομή του τρίτου και τελευταίου σκέλους του Eco Rally Ακρόπολης 2026.
1: Για πες μας και το χρόνο του Οζιέ τώρα.
2: Να σου να δω το χρόνο του Οζιέ, σου πω τώρα αυτή τη στιγμή. Ο Οζιέ είναι 3 δέκατα αργότερος από τον Φορμό.
1: Από τον Φορμό, έτσι.
2: 3 δέκατα αργότερος.
1: Άρα ο Φορμό βάζει υποψηφιότητα για τους 5 βαθμούς της Κυριακής, για την επιπλέον βαθμολογία που δίνει η Κυριακή.
2: Και γιατί όχι και για την Power Stage. Αν και ακόμα έχουμε άλλες δύο ειδικές διαδρομές για την Power Stage.
1: Γιατί φαντάζεσαι ότι οι άλλοι δεν θα απαντήσουν? Όλοι
2: σαφώς
1: θα απαντήσουν.
2: Για να δούμε λοιπόν πώς βλέπεις εκεί πέρα τον Νεβίλ να κινείται.
1: Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω Νεβίλ, βλέπω τον Οζιέ κάθιδρο να φτάνει στον τερματισμό της ειδικής Αγίων Θεοδόρων, στη δεύτερη θέση όπως είπες,
2: 3 δέκατα.
1: Σκέψτε τώρα. Στις ειδικές διαδρομές,
2: ναι, σε μια ειδική διαδρομή 25,39 χιλιόμετρα να είναι διαφορά 3 δέκατα. Ναι. Δηλαδή είναι ένα άνοιγμα το βλεφάρων.
1: Βλεφάρων, ακριβώς.
2: Σκέψου λοιπόν.
1: Γιάννη, η ηλικία φαίνεται. Στα 43 ως γε, πολύ κουρασμένος, το πρόσωπό του δείχνει κούραση, αμέσως πίνει νερό, πράγματα που δεν τα έκανε ποτέ στο παρελθόν.
2: Εντάξει, κάνει υπερπροσπάθεια, έτσι όπως και το κάνουμε, κάνει υερπροσπάθεια.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Και δεν του πάει και τα Ακρόπολης όπως θέλει. Έχει πάρει 9 παγκόσμια πρωταθλήματα και έχει κερδίσει μόνο μία φορά τον αγώνα, έτσι, με Citroën.
1: Ναι, γιατί δεν του πάει το Ακρόπολης, Γιάννη? Γιατί ο ΣΓΕ είναι φαβορή. Και το Ακρόπολης με τα φαβορή δεν τα πάει καλά. Τα έχουμε πει αυτά.
2: Λοιπόν.
1: Ο Νεβίλ είναι στα τελευταία χιλιόμετρα της ειδικής των Αγίων Θεοδώρων. Σε λίγο θα έχουμε την απάντηση στο ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος.
2: Ακριβώς.
1: Μέχρι στιγμής.
2: Ακριβώς. Έτσι. Μέχρι στιγμής ταχύτερος είναι ο Φορμό. 3 δέκατα αργότερος ο ΣΓΕ. Και 6,8 δευτερόλεπτα τρίτος ο Παγιάρη. Εν αναμονή λοιπόν του Νεβίλ, ο οποίος από την αρχή οδηγεί την κούρσα του Eco Rally Ακρόπολης 2026.
1: Βλέποντας τις γωνίες του Hyundai i20 και το πόσο εξαντλεί το πλάτος του δρόμου ο Βέλγος, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι στο όριο. Νομίζω πέραν από αυτό δεν θα πηγαίνει κάτι.
2: Πολύ καλή επίδοση του Νεβίλ στο φετινό Eco Rally Ακρόπολης, έτσι. Είχε παρουσιάσει μια κάμψη μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα που πήρε το 24, έτσι. Το 25 δεν είχε μια καλή επίδοση γενικά ο Νεβίλ, αλλά στο φετινό Ακρόπολης πρέπει να το χειροκροτήσουμε.
1: Ο Βέλγος, Γιάννη μου,
2: είτε όχι.
1: Ο Βέλγος έχει μια καρμική σχέση με το Ακρόπολης, ή μάλλον η Hyundai έχει μια καρμική σχέση με το Ακρόπολης. Ξαφνικά εμφανίζονται τα αυτοκίνητά της αναγεννημένα.
2: Μα το είχαν πει ότι στο Rally Ακρόπολης θα δούμε μια διαφορετική Hyundai. Και όντως βλέπουμε μια διαφορετική Hyundai από τους προηγούμενους αγώνες.
1: Για κοίταξε εσύ προσεκτικά τώρα, γιατί ενδεχομένως έχει το χρόνο του Νεβίλ.
2: Όχι, δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί.
1: Για ψάξε καλύτερα.
2: Ψάχνω.
1: Για βάλε ακόμα τους διορθωτικούς φακούς.
2: Αλλά ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει στο κομπιούτερ που βλέπω ο Νεβίλ στην ειδική διαδρομή των Αγίων Θεοδώρων 25,39 χιλιόμετρα. Με το καλημέρα λοιπόν, το τρίτο και τελευταίο σκέλος, η μεγαλύτερη ειδική διαδρομή του φετινού Eco Rally Ακρόπολης 2026.
1: Είναι αδύνατον να μην έχεις χρόνο ο Νεβίλ. Γιατί εγώ βλέπω τώρα ότι ο Νεβίλ.
2: Ο Νεβίλ είναι λοιπόν τρίτος, 5,7 δευτερόλεπτα αργότερος από το Φορμό, 5,4 από τον ΟΣΓΕ. Και η κατάταξη έχει διαμορφωθεί ως εξής. Πρώτος πέρασε ο ΣΓΕ, 1,3 δευτερόλεπτα πίσω ο Νεβίλ.
1: Άρχισαν τα όργανα.
2: Άρα λοιπόν η γενική κατάταξη, μάλλον το πρώτο σκαλί του βάθρου, θα παιχτεί μεταξύ ο ΣΓΕ και Νεβίλ, καθώς ο Κατσούτα είναι τρίτος στα 2 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα. Ένα λάστιχο.
1: Είπες ότι ο Φουρμό είναι πολύ κοντά στον Κατσούτα.
2: 23,3 δευτερόλεπτα.
1: Αν συνεχίσει λοιπόν σε συντηρητικό ρυθμό ο Κατσούτα, όπως μας έδειξε στους Αγίους Θεοδώρους, θα τη χάσει την τρίτη θέση.
2: Έτσι δείχνουν τα χρονόμετρα.
1: Ωραία. Λοιπόν, για πες μου, αν έχουμε δηλώσεις ο ΣΓΕ. Σίγουρα έχουμε δηλώσεις.
2: Κάτι έχουμε. Κάτσε να δούμε τι.
1: Αν είναι στα αγγλικά, πες μου να μεταφράσω εγώ. Αν είναι στα ιταλικά, θα μεταφράσεις εσύ.
2: Λοιπόν, ο ΣΓΕ λοιπόν ήταν μια μεγάλη έκπληξη. Μεγάλη μάχη με τη σκόνη. Έχω να οδηγήσω ακόμα. Αυτή ήταν πάνω κάτω. Ο ΣΓΕ, λακωνικός, διπλωμάτης.
1: Ανούσια.
2: Όπως τον ξέρουμε. Άρα λοιπόν το σκηνικό άλλαξε στην αρχή του τρίτου και τελευταίου σκέλους. Ο ΣΓΕ πέρασε μπροστά 1,3 δευτερόλεπτα και θέλω να μου πεις πού ο ΣΓΕ πήρε τη διαφορά από τον Νεβίλ την ώρα.
1: Τελευταία 10 χιλιόμετρα.
2: Οι ενδιάμεσες χρονομετρήσεις έδειχναν τον Νεβίλ ταχύτερο.
1: Τα τελευταία 10 χιλιόμετρα.
2: Άρα λοιπόν, στην ειδική διαδρομή Άγιοι Θεόδωροι, την πρώτη του τρίτου και τελευταίου σκέλους, ο Φορμό ήταν ο ταχύτερος, με 3 δέκατα στη δεύτερη θέση τον ΟΣΓΕ και 5,7 δευτερόλεπτα τρίτο τον Νεβίλ. Και 6,8 στη δεύτερη θέση τον Παγιάρη. Και η γενική κατάταξη διαμορφώθηκε ως εξής. Ο ΣΓΕ Λαντέ, 1,3 δευτερόλεπτα ταχύτερη από τους Νεβίλ Βιτάγκε και 2 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα από τον Κατσούτα. Όπου και ενδιαφέρον έχει τρίτη θέση, καθώς πίσω από τον Κατσούτα στα 23,3 δευτερόλεπτα έρχεται ο αναγεννημένος Φορμό, ο οποίος, όπως και να το κάνουμε, στο φετινό ΑΕΚ Ακρόπολης έχει οδηγήσει πάρα πάρα πολύ καλά, και αν δεν είχε πάλι ένα πρόβλημα με κραταρισμένο ελαστικό, ίσως θα βλέπαμε μια διαφορετική εικόνα του Φορμό σε σχέση με τη γενική κατάταξη.
1: Βλέπεις, αλλά... παρακαλώ, αν ο Νεβίλ έχει δηλώσει κάτι πιο ουσιώδες από τον ΟΣΓΕ.
2: Να δούμε αν έχει δηλώσει κάτι. Αυτό το οποίο θα πούμε είναι ότι ο Γλενεβίλ δήλωσε ότι προσπάθησε σκληρά, προσπάθησε να διατηρήσει το αυτοκίνητό του στις γραμμές, είχε πάρα πολύ σκόνη και είναι πιο μαλακό το αυτοκίνητό του από χθες. Έτσι λέει, ε.
1: Σε κάθε περίπτωση είναι το παιχνίδι ξεκινήσει.
2: Λοιπόν, επόμενη δική διαδρομή είναι το Λουτράκι.
1: Τι ώρα ξεκινάει?
2: 16,61 χιλιόμετρα και το πρώτο αυτοκίνητο εισέρχεται στις 9:35.
1: 9:35, δηλαδή σε 7 λεπτά.
2: Και μετά από την ειδική διαδρομή Λουτράκι 1, τα αυτοκίνητα έρχονται για το σέρβις εδώ στο Λουτράκι με το πρώτο αυτοκίνητο στις 10:17 για μια τεχνική υποστήριξη 30 λεπτών.
1: Ωραία, μια και είναι 9:28, θες να δώσεις την πρώτη ερώτηση για το βιβλίο του Πανιατόπουλου σήμερα?
2: Να τη δώσω. Την ξέρεις?
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Δεν θέλω να την ξέρω, γιατί μετά θα λες ότι την...
2: Λοιπόν,
1: διαμοιράζω.
2: Ποια ομάδα από το 1973 που θεσπίστηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι έχει κερδίσει τις περισσότερες νίκες στο Ράλι Ακρόπολης? Ποια ομάδα λοιπόν από το 1973 έχει σημειώσει τις περισσότερες νίκες στο Ράλι Ακρόπολης?
1: Αυτή είναι δύσκολη απάντηση, ούτε εγώ δεν θα μπορούσα να τη δώσω.
2: Δεν πειράζει, Νίκο. Να ξεκινήσουμε με τα δύσκολα για να πάμε στα εύκολα.
1: Η απάντηση με SMS στο τηλέφωνο
2: 6945-853-883. Να το επαναλάβουμε ακόμα μία φορά. 6945-853-883.
1: Ποια ομάδα από το 1973 που θεσπίστηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι κέρδισε τις περισσότερες φορές το Ακρόπολης? Αυτή είναι η ερώτηση.
2: Ακριβώς.
1: Δύσκολη απάντηση.
2: Όμορφη, εύκολη.
1: Εσείς σε κάθε περίπτωση, αν ξέρετε την απάντηση, στείλτε SMS μαζί με το όνομά σας και τη διεύθυνσή σας στο τηλέφωνο
2: 6945-853-883. 6945-853-883.
1: Αναμένουμε. Διάλειμμα ο λίγων λεπτών και επιστροφή πάλι εδώ στο Service Park του Eco Rally Acropolis 2026 στη συχνότητα του Break FM και του Lamia FM1.

0: 9:30. Ο πρωινός καφές έχει θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
6: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
7: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
6: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
6: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
10: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
11: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
12: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
13: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
12: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
13: Αποκλειστικά θέματα.
12: Ρεπορτάζ.
13: Συνεντεύξεις.
12: Εκδηλώσεις.
13: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
12: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
13: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
12: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
13: corinthosnews.com.
12: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
13: Συνεχίζουμε.
12: Πρώτοι στην ενημέρωση.
13: Πιο δυνατά.
12: Πιο αξιόπιστα.
13: Πιο μπροστά.

100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

0: να ξεκινήσει το καλοκαίρι σου στο πιο πολυτελές Beach Club του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Το Eco Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

0: Επιστροφή στο Λουτράκι, επιστροφή στο Service Park του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Ο αγώνας εξελίσσεται σήμερα στα Γεράνια Όρη, εκεί όπου θα κριθεί και ο νικητής. Τα αυτοκίνητα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ειδική διαδρομή Λουτράκι μήκους 16 χιλιόμετρων και προσπαθούν ο καθένας για το δικό του στόχο. Συγκεκριμένα οι Οζιέ και Νεβίλ, όπως τους ακούτε, είναι στη γενική κατάταξη με διαφορά 1,3 δευτερόλεπτα, προσπαθούν για την νίκη του αγώνα, ενώ ο Σόλμπερκ, ο Φουρμό και ενδεχομένως και ο Έβανς προσπαθούν για να πάρουν τους περισσότερους επιπλέον βαθμούς που δίνουν οι ειδικές διαδρομές της Κυριακής, και θα δούμε τι θα γίνει στην Power Stage στο δεύτερο πέρασμα στο Λουτράκι. Γιάννη.
1: 5 αυτοκίνητα έχουν ολοκληρώσει τη δεύτερη ειδική διαδρομή Λουτράκι 1 16,61 χιλιόμετρα και ταχύτερη ήταν η Solberg Edmondson με το Γιώτα Yaris Rally 1, 12 δευτερόλεπτα ταχύτερη από τη Sordo Carrera με Hyundai i20 Rally 1. 14,9 δευτερόλεπτα τρίτη ταχύτερη η Sesc Francis με Ford Puma Rally 1. Μέχρι στιγμής λοιπόν και με 5 πληρώματα να έχουν ολοκληρώσει τη δεύτερη ειδική του τρίτου σκέλους, τη 15η στο σύνολο των ειδικών διαδρομών, 17 έχει ο φετινός αγώνας το Eco Rally Acropolis 2026. Πρώτος λοιπόν φιγουράρει ο Sordo με τον Carrera, στα 56,6 δευτερόλεπτα είναι ο Sesc με τον Francis και στα 8 λεπτά με 28 δευτερόλεπτα η Solberg Edmondson. Περιμένουμε λοιπόν, Νίκο, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η δεύτερη ειδική διαδρομή μεταξύ Οζιέ και Νεβίλ, καθώς στην προηγούμενη ειδική διαδρομή του Αγίου Ιστοδόρου 1, μήκους 25,39 χιλιόμετρων, Οζιέ πήρε την πρωτοπορία του Eco Rally Acropolis 2026 κατά ένα δευτερόλεπτο μπροστά από τον Νεβίλ, ο οποίος από την αρχή οδηγούσε την κούρσα του φετινού αγώνα. Νίκο.
0: Και αν ο χρόνος του Σόλμπεργκ σου φαίνεται γρήγορος, Γιάννη, σε ενημερώνω ότι στο 12ο χιλιόμετρο της ειδικής Λουτράκη η ενδιάμεση χρονομέτρηση του Evans τον δίνει περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα πιο γρήγορο από το Σόλμπεργκ. Για να καταλάβεις δηλαδή ότι ο καθένας έχει τους δικούς τους στόχους. Ο Σόλμπεργκ, ο Έβανς, ο Παγιάρη και ο Φουρμό θα προσπαθήσουν να πάρουν όσο γίνεται περισσότερους βαθμούς σήμερα. Τόσο όσον αφορά τις τέσσερις ειδικές της Κυριακής, όσον αφορά και τους επιπλέον βαθμούς της Power Stage. Ενώ οι Νεβίλ και Οζιέ και Νεβίλ, όπως θες το λες, θα προσπαθήσουν για την νίκη, ενδεχομένως μέχρι το τερματισμό εδώ στο Λουτράκι, στη ράμπα του τερματισμού.
1: Να σημειωθεί ότι ο Έβανς ήταν ο μόνος ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα με τα ελαστικά στην πρώτη ειδική διαδρομή της σημερινής μέρας, όπου έχασε αρκετό χρόνο καθώς ήταν αργός ο χρόνος σε σχέση με τον νικητή, έχοντας χάσει αρκετό αέρα το πίσω δεξί λάστιχο του Toyota Yaris Rally 1.
0: Επίσης έχουμε νικητή στην ερώτηση που έθεσες πριν από λίγο αναφορικά με το βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου. Το κερδίζει η κυρία Αναστασία Ρουστέμι από την Κόρυθο, που το τηλέφωνο της τελειώνει σε 021.
1: Η σωστή απάντηση ήταν ότι η Ford είναι η πολυνίκης του Rally Acropolis με 13 πρώτες νίκες.
0: Λοιπόν, έχουμε τον Elfyn Evans να ολοκληρώνει.
1: Ταχύτερος στην ειδική διαδρομή Λουτράκι, 2,1 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Solberg. Αλλά έχουμε και τον Sordo μαζί με τον Carrera, ο οποίος ήταν τρίτος ταχύτερος. Και αυτή τη στιγμή ο Evans προηγείται με 1 λεπτό και 6 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Sordo. Περιμένουμε λοιπόν τους δύο μονομάχους, αυτοί οι δύο μονομάχοι, να δούμε πώς θα διαμορφώσουν τη γενική κατάταξη μετά την ειδική 2. Δύο ειδικές διαδρομές πριν το τέλος του φετινού Eco Rally Acropolis, που θα πέσει η αυλαία το μεσημέρι στο Λουτράκι.
0: Ενώ λοιπόν η μάχη στα βουνά, στα Γεράνια συνεχίζεται αμήλικτη, Οζιέ και Νεβίλ είναι πάρε ένα, δώσε ένα. Εσύ έχεις δίπλα σου τον πρόεδρο της Motorsport Greece, τον συνάδελφο και φίλο Τάκη Πουρναράκη, ο οποίος θα πρέπει να μας πει πώς εξελίχθηκε μέχρι στιγμής αυτή η πολύ μεγάλη και δύσκολη διοργάνωση που λέγεται Rally Acropolis.
1: Ήταν η ατμόσφαιρα μετά από 5 χρόνια που το Rally Acropolis ήρθε από τη Λαμία, ήρθε στο Λουτράκι.
2: Καταρχάς περιμένω καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους, και θέλω μια παράκληση να ξεκινήσω, να ακολουθούμε τις υποδείξεις των κριτών για να ολοκληρωθούν ομαλά οι δύο ειδικές διαδρομές που απομένουν να ξεκινήσουν και η τρίτη που είναι σε εξέλιξη. Αναφέρομαι στη δεύτερη της ημέρας, στο Λουτράκι. Τώρα όσον αφορά το αγροτικό κομμάτι,
3: το Eco Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν,
1: είναι ήδη μπροστά, περιμένουμε τώρα το αποτέλεσμα της δεύτερης ειδικής διαδρομής της σημερινής, τη 15η υψηλές ταχύτητες και άθελη διαγωνιστική
3: δράση.
1: Αλλά πριν μας πεις γι' αυτό,
3: πιο ξεχωριστές στιγμές στο αγώνα. Σας περιμένουμε.
2: Και μια αρένα που έχει κλέψει τις εντυπώσεις ίσως και την παράσταση της χθεσινής μέρας. Εκεί λοιπόν, Οζιέ,
4: ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολή δικαιολογητικών λύγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δεν είναι μόνο ένας αγώνας.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα και μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Λοιπόν, με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μετά από 5 χρόνια στη Λαμία, που τώρα είναι Ακρόπολης, από το 2013 επέστρεψε στο Λουτράκι και καθώς ξέρω ότι αυτές τις μέρες ήσουν με στελέχη της FIA, πώς έχουν αντιμετωπίσει αυτό το γεγονός, αυτή την αλλαγή έδρασης.
4: Το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλώς συνήθεια, είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης γοστινιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς, με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World Key Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Κλαμπ και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
1: Τα είπαμε χθες.
6: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Είναι ο δρόμος
2: που θέλουμε να δείξουμε για τα ράλι.
6: Δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση λοιπόν συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές λοιπόν, προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West.
2: Mare West.
6: Το καλοκαίρι.
1: Έχοντας λοιπόν, επειδή ο αγώνας τρέχει, να αναφέρουμε ότι ο Φορμό έχει λάστιχο στην ειδική διαδρομή του Τράκη και θέλω να μου πεις πρόεδρε της Μότας Γκριν Γκρίς
5: τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα.
1: Ποια θα είναι αυτά τα νέα τα καλά τα οποία έρχονται διότι ξέρω ότι έχεις να μας πεις κάτι καλά νέα.
4: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απογνώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: Ότι θέλουν σε κάποιο ασύ να μειώσουν τις μέρες διάρκειας των αγώνων και να γίνουν περισσότεροι αγώνες στο πρόγραμμα.
4: Φετήσια Βαρσίνδρος.
5: Τηλέφωνο 2741-11-3381.
1: Θα μας πεις και κάτι για τον Τράκη, πώς είναι την οργάνωση της ΠΑΡΚ, τις κοινωνικές μονάδες και όλα αυτά, η FIA, πώς
7: αντιμετωπίζει. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου, τρεις ημέρες, όλη μέρα, σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι, λεπτό προς λεπτό.
1: Να δώσουμε και μια πληροφορία ότι μέχρι στιγμής ο Παγιάρη είναι ταχύτερος.
7: Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Στάνταρης και Γιάννη Σταυρόπουλος.
1: Συμμαδικός στην κούρσα της ενημέρωσης από ο Γιώργος Νασθούλης με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών.
7: Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας.
2: Break
7: 100,8
2: και συγκεκριμένα 2.
7: Ακρόπολης Radio 2026.
2: Ότι είχαμε 12.000 ανθρώπους το πρωί και περισσότερους από 15.000 το απόγευμα απλωμένους κατά μήκος όλης της ειδικής διαδρομής.
1: Στο Μέναλο. Τόσος κόσμος.
2: Τόσος κόσμος. Αν δεις τις φωτογραφίες, δεν ξέρω αν δεις τις φωτογραφίες που βρίσκονται στο χιονοδρομικό. Το χιονοδρομικό καταρχάς γέμισε. Δηλαδή η χωρητικότητα του πάρκινγκ του χιονοδρομικού, η οποία ξεπερνάει τις 5.000 αυτοκίνητα, γέμισε στο 100%. Και
8: Οι άνθρωποι αυτοί όλοι μεταφέρθηκαν με πουρμανάκια τα οποία κινούντουσαν συνέχεια από το χιονοδρομικό μέχρι την ειδική διαδρομή.
1: Καινοτομία ήταν αυτό, έτσι, η οργάνωση να βάλει μινιβάν.
8: Καινοτομία, υποχρέωση, εγώ θα έλεγα. Όχι καινοτομία. Υποχρέωση. Δηλαδή, σε όλες τις πίστες του κόσμου, εγώ δεν έχω πολλές προλαμβάνουσες παραστάσεις από αγώνες ράλι. Έχω όμως πάρα πολλές προλαμβάνουσες παραστάσεις από αγώνες Φόρμουλα 1. Σε όλες τις πίστες του κόσμου, λοιπόν, η οργάνωση φροντίζει το last mile που λέμε, γιατί ναι, γι' αυτό μιλάμε, να γίνεται με βανάκια, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα με τα αυτοκίνητα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είτε περίμεναν το βανάκι το βράδυ είτε αποφάσισαν, και εδώ είναι η διαφορά, αυτή την εικόνα θέλω να σας μεταφέρω. Χθες το βράδυ είχαμε ένα σχεδόν γεμάτο φεγγάρι, έτσι. Άρα λοιπόν βρισκόντουσαν σε ένα παρθένο δάσος, σε μια μοναδική περιοχή, η θερμοκρασία ήταν 17 βαθμού Κελσίου, και αποφάσισαν να περπατήσουν μέσα στη φεγγαράδα μέχρι το χιονοδρομικό. Και άκουγα, καθότι κυκλοφορώ με το ολοκένουριο Toyota BZ4X Touring, είχα ανοιχτά τα παράθυρα, πήγαινα πολύ αργά.
1: Το οποίο αυτό είναι ηλεκτρικό.
8: Ναι, αμυγός ηλεκτρικό.
1: Αμυγός ηλεκτρικό.
8: Άκουγα λοιπόν τους ανθρώπους να λένε: πού είμαστε, τι μέρος είναι εδώ, τι ομορφιά είναι αυτή, στον παράδεισο βρισκόμαστε.
0: Μακάρι λίγο πέρασε το φορμό.
1: Νίκο.
0: Γιάννη, έχουμε εξελίξεις. Έχουμε εξελίξεις στην ειδική διαδρομή Λουτράκη 1. Όσο μιλάγατε εσείς με τον πρόεδρο, τον Τάκη Πουρναράκη, ο Αδριέν Φουρμό καθυστερεί από λάστιχο, μπροστινό αριστερό λάστιχο, και έτσι ο Ιρλανδός Τζος Μακέρλιν περνάει μπροστά στη γενική κατάταξη.
1: Ο Μακέρλιν είναι πλέον μπροστά από το παγιάρι 1 λεπτό και 2 δευτερόλεπτα. Και ακολουθεί ο Evans στο 1.35, δηλαδή είναι 33,4 δευτερόλεπτα ο Evans πίσω από το παγιάρι.
0: Ναι, έχει περάσει και μπροστά από το Φουρμό, απλά ο Γάλλος δεν έχει ολοκληρώσει την ειδική διαδρομή ώστε να το βγάλει στην κατάταξη που έχεις εσύ μπροστά στο μόνιτορ.
1: Ήδη έρχονται τα ελικόπτερα των εργασιακών ομάδων, προσγειώνονται εδώ στους ειδικούς χώρους στο Service Park του Λουτρακίου, καθώς ακολουθεί ανασυγκρότηση και Service Park 30 περίπου λεπτών για να ακολουθήσει το δεύτερο loop του τρίτου και τελευταίου σκέλους με τις δύο ειδικές διαδρομές Άγιοι Θεόδωροι και Λουτράκη, που θεωρητικά θα κρίνουν τον νικητή, και θεωρητικά και πρακτικά.
0: Αυτή η διακοπή, η επιστροφή των αυτοκινήτων στο Service Park στο Λουτράκι για να σερβιριστούν, να ανανεωθούν και να φύγουν για τις τελευταίες δύο ειδικές, είναι και μια μοναδική ευκαιρία για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού να έρθουν εδώ στο Service Park, να δουν τους μηχανικούς των κορυφαίων ομάδων να δουλεύουν και να δουν πώς ακριβώς κάνουν καινούργια τα αυτοκίνητα μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Και από εκεί και πέρα, στον τερματισμό πια το μεσημέρι, όπου η απονομή θα γίνει στο μικρό θέατρο στο Λουτράκι και εκεί κοντά στα Λουτρά. Ο Αντριάν Φουρμό πλησιάζει στο τερματισμό της ειδικής διαδρομής Λουτράκι. Το εμπρός αριστερό λάστιχο είναι κομμάτια και σιγά σιγά αρχίζει να κομματιάζει και το εμπρός αριστερό φτερό του Hyundai i20. Βλέπουμε ότι η σημερινή μέρα έχει και αυτή κλαταρίσματα. Είναι βέβαιο ότι στο δεύτερο πέρασμα των ειδικών, με το τερέν να έχει χειροτερέψει πάρα πολύ όπως μας ενημερώνουν οι πλοηγοί του αγώνα, θα έχουμε ακόμα χειρότερες καταστάσεις, ειδικά για όσους οδηγούς κυνηγούν και διεκδικούν κάτι. Άλλοι την πρώτη θέση, άλλοι την πρώτη θέση της κατηγορίας τους και άλλοι τους περισσότερους από τους πρόσθετους βαθμούς που δίνουν οι ειδικές διαδρομές της Κυριακής, αλλά και η Power Stage, δηλαδή η τελευταία ειδική διαδρομή, η 17η ειδική διαδρομή, Λουτράκι 2.
1: Εγώ ξέρω, Νίκο, ότι μέχρι στιγμής χάνει το στοίχημα. Ο Σόλμπερκ δεν είναι αυτός ο οποίος έχει απογειώσει το Toyota Yaris Rally 1, και τίθεται το ερώτημα: γιατί ο Σόλμπερκ λες να μην έχει απογειώσει το Toyota Yaris Rally 1?
0: Δεν ξέρω, Γιάννη, έχω την εντύπωση ότι έχει φοβηθεί. Έχει φοβηθεί, γιατί εκτός από τη νίκη που έκανε πέρσι όταν ήταν part-time job στην Toyota και το Monte Carlo, κάνει συνεχώς λάθη. Γεμίζει που λένε στην Ελλάδα την καρδάρα και μετά της δίνει μια κλωτσέα και τη χύνει. Αυτό τι σημαίνει? Το μπάκετ του δεν είναι ιδιαίτερα σταθερό.
1: Είναι επιρρεπής σε εξόδους και σε καταλήψεις, έτσι.
0: Είναι. Κάτι τέτοιο μας είχε δείξει και όταν οδηγούσε 2 χρόνια Hyundai Rally 1, σου θυμίζω.
1: Ακριβώς. Τότε λοιπόν τον φέραν σε αντιπαράθεση με το Ροβάμπερα. Ο Ροβάμπερα ήταν σε άλλη κλάση, δεν μπορούσε να το συναγωνιστεί. Και εκεί θεωρώ, κατά την άποψή μου, ότι ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έκανε η οικογένεια Σόλμπερκ, το να φέρει τον νεαρό Σόλμπερκ, Όλιβερ Σόλμπερκ, απέναντι στον Γκάλε Ροβάμπερα.
0: Καταστράφηκε ο Φουρμογέννη. 1.40 πίσω από τον πρώτο. Ολοκλήρωσε τα 16 χιλιόμετρα τη ειδική. Και για πες μου, πού βρίσκεται τώρα στη γενική κατάταξη μέχρι στιγμής.
1: Είναι πίσω από το Μακερλίαν. 1 λεπτό και 1 δευτερόλεπτο. Που σημαίνει ότι θεωρητικά δεν μπορεί να καλύψει τη διαφορά από τον Ιρλανδό. Αλλά όπως είπες και εσύ, όπως έχουμε ξαναπεί, ένα ελαστικό είναι η διαφορά, ένα κλατάρισμα. Και έχουμε και τον χρόνο του Κατσούτα, ο οποίος είναι ο ταχύτερος στην ειδική διαδρομή Λουτράκη. 7,9 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον Παγιάρη και 12,7 ταχύτερος από τον Έβανς.
0: Επιμονή ο Κατσούτα και τελικά εξελίσσεται σε έναν από τους κορυφαίους ράλιμεν αυτής της εποχής. Βλέπουμε ότι μπορεί να διαχειριστεί πλέον και το ρυθμό, να σώσει και τα λάστιχα, να προστατεύσει και το αυτοκίνητο. Μέχρι στιγμής κανένα πρόβλημα για τον Ιάπωνα.
1: Η διαφορά του Κατσούτα με τον Μακερλίν είναι 1 λεπτό και 13 δευτερόλεπτα, που σημαίνει ότι πολύ δύσκολα ο Κατσούτα θα χάσει τη θέση από τον Ιρλανδό στις δύο ειδικές διαδρομές που απομένουν για να ολοκληρωθεί το φετινό Eco Rally Ακρόπολης 2026.
0: Θυμίζω ότι ο Κατσούτα απειλείτο μετά τα αποτελέσματα των Αγίων Θεοδόρων 1 από το Φουρμό, τουλάχιστον με βάση με το ρυθμό που κινείται. Αλλά βλέπουμε τελικά πως η ζωή, μάλλον πως το Ακρόπολης, τα φέρνει όλα τούμπα.
1: Λες να περάσει και ο Κατσούτα μπροστά σε γενική βαθμολογία, καθώς ήρθε στο Λουτράκι με 20 βαθμούς διαφορά από τον πρωτοπόρο Evans.
0: Θα εξαρτηθεί από το τι βαθμούς θα συγκεντρώσει από τους πρόσθετους, Γιάννη.
1: Και από τον αγώνα, αλλά και από τις θέσεις ειδικές διαδρομή της Κυριακής, καθώς και από την Power Stage.
0: Από τον αγώνα θα πάρει τους βαθμούς του τρίτου, ενδεχομένως και του δεύτερου, γιατί σε αυτή την κόντρα που εξελίσσεται μεταξύ Οζιέ και Νεβίλ, που βρίσκονται τώρα μέσα στην ειδική Λουτράκη 1, κανείς δεν ξέρει αν κάποιος από τους δύο δεν πέσει, ή και οι δύο καμιά φορά.
1: Τι ώρα θα κάνουμε τον τελευταίο διαγωνισμό για το βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου?
0: Στις 11 η ώρα νομίζω να δώσουμε την τελευταία ερώτηση και να ολοκληρώσουμε στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε μια πραγματικά εξαιρετική πρωτοβουλία ενός ανθρώπου ο οποίος συμμετείχε σε 40 ράλι Ακρόπολης, διακρίθηκε πάρα πολλές φορές και όρισε στο επίπεδο που το αναλογεί το μέλλον της ελληνικής αυτοκίνησης, τόσο σαν επιχειρηματίας όσο και σαν οδηγός αγώνων.
1: Οδήγησε κορυφαία εργοσιακά αυτοκίνητα όπως είναι NSU, Audi, BMW, Porsche, το πρωτότυπο Mars, καθώς και όλα τα τελευταία μοντέλα της οικογένειας Ρενό.
0: Και ήταν και μπεσαλής. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν οδήγησε ποτέ κανένα από τα αυτοκίνητα που δεν αντιπροσώπευε. Και το μαράζι του, αν θυμάσαι, εχθές στη συνέντευξη το είπε, ήταν ότι δεν οδήγησε ποτέ ένα τετρακίνητο αυτοκίνητο σε αγώνα, γιατί απλά οι εταιρείες που αντιπροσώπευε δεν είχαν τετρακίνητα αυτοκίνητα.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Λοιπόν, έχουμε τον Οζιέ. Ο Οζιέ μόλις τώρα περνάει μπροστά στις ενδιάμεσες χρονομετρήσεις από τον ταχύτερο χρόνο που ήταν του Κατσούτα, Γιάννη, έτσι?
1: Ακριβώς. Ο Κατσούτα ήταν ο ταχύτερος στην ειδική διαδρομή Λουτράκη 1, 16,61 χιλιόμετρα. 7,9 δευτερόλεπτα διαφορά από τον δεύτερο ταχύτερο, το Σάμι Παγιάρη.
0: Εντάξει, μην φαντάζεσαι, οι διαφορές είναι μικρές. Είναι της τάξης του 0,κάτι δευτερόλεπτα. Ο Σγέρο
1: ολοκλήρωσε 1,2 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον Κατσούτα. 1,2 δευτερόλεπτα.
0: Τώρα δεν μας μένει παρά να δούμε τι γίνεται με τον Νεβίλ.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι στιγμής στην οθόνη δεν έχει εμφανιστεί ο Νεβίλ παρά μόνο στην εκκίνηση. Και μένει να δούμε, θα κάνουμε λίγη υπομονή και εμείς και οι ακροατές μας.
1: Να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι ο Νεβίλ θα είναι ταχύτερος σε αυτή την ειδική διαδρομή. Έτσι μου έχει κάτσει. Τι βλέπεις?
0: Κοίταξε, αυτό είναι καλό και για τον αγώνα, είναι και για τον συναγωνισμό, είναι και για την αγωνία, η οποία καλό θα είναι να διατηρηθεί ή δυνατόν μέχρι το stop της ειδικής διαδρομής Λουτράκη 2, δηλαδή της Power Stage.
1: 88 χιλιόμετρα μέση ώρα ταχύτητα ανέπτυξε ο ΣΓΕ στην ειδική διαδρομή Λουτράκη 1, 16,61 χιλιόμετρα.
0: Δεν είναι καθόλου μικρή μέση ωριαία, γιατί ακόμα και με ένα τετρακίνητο τζιπ να προσπαθήσει κανείς να κινηθεί, εάν βγάλει πάνω από 50 χιλιόμετρα μέση ωριαία ταχύτητα σε αυτή τη διαδρομή, θα είναι ένα θαύμα.
1: Θεωρώ, Νίκο, όμως, ότι στα 16,61 χιλιόμετρα ο χρόνος του ταχύτερου ως ΓΕ 11 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα 6 δέκατα είναι αργός σε σχέση με το μήκος ειδικής διαδρομής, που σημαίνει λοιπόν πως είναι η μορφολογία του εδάφους αυτή την ειδική διαδρομή.
0: Πάντως στα 12,5 χιλιόμετρα ο Νεβίλ προηγείται 4 δέκατα του δευτερολέπτου από τον Οζιέ, άρα η διαφορά μειώνεται προς στιγμή στα 0,9 του δευτερολέπτου. Αυτός είναι αγώνας.
1: Αυτός είναι.
0: Εγώ αυτό τελικά πιστεύω... λειτουργεί υπέρ του Ράλι Ακρόπολης, έτσι.
1: Εγώ πιστεύω ότι στην ειδική διαδρομή Λουτράκη, δύο ειδικές πριν την αυλαία του φετινού Eco Rally Ακρόπολης, ο Νεβίλ θα είναι ο ταχύτερος.
0: Είναι πολύ πιθανό. Το ερώτημα είναι, θα περάσει μπροστά, αρκεί αυτή η διαφορά που φαίνεται ότι θα κάνει από τον Οσιέ, του φτάνει για να περάσει ξανά στην πρώτη θέση.
1: Λίγα λεπτά από μένα.
0: Πολύ λίγα. Πολύ λίγα για
1: να δούμε το χρόνο του Νεβίλ και να δούμε.
0: Βρίσκεται στο 15ο χιλιόμετρο.
1: Το χρώμα τη κορυφή. Άρα δηλαδή περισσεύει 1,5 χιλιόμετρο περίπου, ε.
0: Ναι. Και βέβαια οι αυξομοιώσεις παραμένουν. Δηλαδή ξεκίνησε με διαφορά 0,3, πήγε στο 1,2, έπεσε στο 0,1, πήγε στο 1,4, μετά στο 0,4. Απίστευτες αυξομοιώσεις. Που σημαίνει ότι υπάρχουν κομμάτια που ταιριάζουν στον έναν οδηγό ή στο αυτοκίνητο και κομμάτια που ταιριάζουν στον άλλο οδηγό.
1: Ακριβώς, έτσι ακριβώς είναι. 16,61 είναι το μήκος ειδικής διαδρομής.
0: Έχεις δήλωση από τον Οσιέ, Γιάννη? Θα πρέπει να έχεις, γιατί έχει τελειώσει.
1: Οσιέ.
0: Τα αυτοκίνητα ήδη έρχονται στο Service Park στο Λουτράκι. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους θεατές να τα δουν για τελευταία φορά από κοντά.
1: 30 λεπτά θα έχουν στη διάθεσή τους οι θεατές να δουν ακριβώς τις εργασίες που κάνουν τα αυτοκίνητα.
0: Επίσης είναι μοναδική ευκαιρία να δουν και τα τελευταία προϊόντα της Toyota.
1: Και το χρόνο. Ίδιο χρόνο κάνανε ακριβώς ως Γενεβίλ. Ίδιο χρόνο ακριβώς.
0: Αυτή είναι μάχη.
1: Άρα λοιπόν διατηρείται δύο ειδικές πριν το τέλος η διαφορά του ενός δευτερολέπτου τριών δεκάτων. Η διαφορά ως Γενεβίλ. Ίδιο χρόνο ακριβώς κάνανε λοιπόν ως Γενεβίλ στην ειδική διαδρομή Λουτράκι. Λουτράκι 1, 16,61 χιλιόμετρων. Και ο χρόνος και των δύο ήταν 11 λεπτά, 19 δευτερόλεπτα, 6 δέκατα.
0: Στην πρώτη θέση φυσικά, έτσι.
1: Ναι. Και οι δύο ήταν ο ίδιος χρόνος ακριβώς.
0: Και είδες, επιβεβαιώθηκε αυτό που σου έλεγα, ότι υπάρχουν κομμάτια που ταιριάζουν στον ένα οδηγό, στο ένα αυτοκίνητο, και κομμάτια που ταιριάζουν στον άλλο οδηγό, στο άλλο αυτοκίνητο. Λοιπόν. Αυτός είναι και ο λόγος που βλέπουμε όλες αυτές τις αυξομοιώσεις στους χρόνους. Ολοκληρώνω λέγοντας για το Service Park στο Λουτράκι, που είναι η τελευταία ευκαιρία να δείτε τους μηχανικούς να δουλεύουν επάνω στα κορυφαία αγωνιστικά αυτοκίνητα. Εδώ είναι επίσης μια ευκαιρία να δείτε τα τελευταία πιο σύγχρονα προϊόντα της Toyota, που είναι το Yaris GR με καύσιμο υδρογόνο, όχι με κυψέλες υδρογόνου, θερμικός κινητήρας και καύσιμο υδρογόνο. Είναι το Hilux, το φορτηγάκι αμυγός ηλεκτρικό, και είναι και το φορτηγάκι το Hilux με plug-in hybrid, δηλαδή μπαίνει στην πρίζα αλλά έχει και θερμικό κινητήρα. Τα λέω
1: καθώς και ηλεκτρικό. Και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Toyota που παρουσιάζει ένα pick-up, το Hilux αμυγός ηλεκτρικό.
0: Γιατί έχει παρουσιάσει Hilux plug-in?
1: Όχι.
0: Άρα πρώτη φορά είναι.
1: Άρα πρώτη φορά. Και τα δύο αυτά τα αυτοκίνητα η Toyota τα έχει εδώ στο Service Park στο Λουτράκι με σκοπό να δείξει την επόμενη μέρα της τεχνολογίας του Ιαπωνικού κολοσσού. Και διαφοράς των δύο αυτοκινήτων Hilux Pickup θα τις δείτε στο μπροστινό μέρος, όπου το αμυγός ηλεκτρικό Hilux η μάσκα είναι κλειστή, ενώ στο plug-in hybrid είναι ανοιχτή για να παίρνει αέρα το σύστημα ψύξης.
0: Γιάννη, μπορείς να μας πεις τι έγινε τουλάχιστον με βάση την ειδική Άγιοι Θεόδωροι στην κατηγορία WRC2?
1: Αυτή τη στιγμή βλέπουμε, έχει συμβεί κάτι δίπλα μας εδώ πέρα, βλέπουμε ένα Skoda και ασθενοφόρο δίπλα. Σουηδική είναι η συμμετοχή.
0: Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Στο νούμερο 32.
1: Να κάνουμε μια διακοπή, Νίκο, να πάμε από κοντά να δούμε.
0: Μικρή διακοπή και θα σας κρατήσουμε ενήμερους για τις εξελίξεις.

10.30. Η μέρα ανοίγει στο Λουτράκι με βουτιές, καφέ και μουσική δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club. Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.

0: Eco Rally Ακρόπολης 2026 και συνεχίζεται εδώ από το Service Park του Λουτρακίου ο ζωντανός μαραθώνιος καλύπτοντας χιλιόμετρο προς χιλιόμετρο, λεπτό προς λεπτό τον εθνικό μας αγώνα. Πριν μερικά λεπτά έγινε ένα συμβάν εδώ στο Service Park του Λουτρακίου και θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη ο γιατρός ο Γιώργος Μπάρλας, καθώς το ιατρικό team επενέβη άμεσα σε αυτό το γεγονός. Γιατρέ, καλημέρα. Πες μας ακριβώς τι συνέβη.
1: Καλημέρα. Είχαμε, όπως το είπατε, ένα συμβάν. Μπορεί να συμβεί κάποιο ατύχημα στο πεδίο. Οι συνθήκες που βιώνουν οι άνθρωποι αυτοί μέσα στα αυτοκίνητα είναι πάρα πολύ σκληρές. Ο κραδασμός που μεταφέρθηκε στο αυτοκίνητο από κάποιο άλμα, προφανώς, προκάλεσε ένα οξύ άλγος στη θωρακική μοίρα του συνοδηγού. Χωρίς να έχει κάποια νευρολογική σημειολογή, ο άνθρωπος δεν έχει κάποιο πρόβλημα με τα πόδια ή τα χέρια. Έχει ένα πόνο στο θωρακική μοίρα, πιθανολογούμε κάποιο μικρό κάταγμα ή κάτι τέτοιο. Απλά αυτό μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε πόσο σκληρά οι συνθήκες του αγώνα μέσα στα αυτοκίνητα, αυτά που τη βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι όλες αυτές τις μέρες.
0: Να ενημερώσουμε ότι δεν έγινε κάποιο ατύχημα, δεν είχε κάποια έξοδο. Απλώς κατά τη διάρκεια της ειδικής διαδρομής από κάποιο άλμα, αυτή η προσγείωση ίσως ενόχλησε τη μέση τη σπονδυλική στήλη του συνοδικού. Κάπως έτσι, γιατρέ.
1: Μάλλον κάποιο θωρακικό σπόνδυλο έχει κάτι υποστεί. Τώρα έχει πάει για εξετάσεις. Ευτυχώς δεν φαίνεται κάτι πολύ σοβαρό. Είναι βέβαια πολύ επώδυνο, αλλά ο άνθρωπος πιστεύω ότι θα έχει κάποιο πρόβλημα μετά από αυτό το συμβάν.
0: Περαστικά λοιπόν στο συνοδικό. Ευχαριστούμε τον γιατρό, τον Γιώργο Μπάρλα. Ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε ζωντανά να δούμε πώς θα εξελιχθεί το Eco Rally Ακρόπολης 2026, που ακόμα η νίκη είναι ανοιχτή, καθώς η διαφορά μεταξύ Οζία και Νεβίλη είναι στο 1,3 δευτερόλεπτα. Σε λίγο πάλι μαζί.

0: Επιστροφή και πάλι στο Λουτράκι, στο Service Park του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Επιστροφή στις συχνότητες του Break FM 100,8, του Λαμία FM 96,2. Στα μικρόφωνα Γιάννης Σταυρόπουλος, Νίκος Τσάδαρης. Σας κρατούμε ενήμερους για την εξέλιξη χιλιόμετρο το χιλιόμετρο του Eco Rally Ακρόπολης. Τα αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή άλλα βρίσκονται κοντά στο Service Park στο Λουτράκι προκειμένου να σερβιριστούν από τους μηχανικούς και να συνεχίσουν τις τελευταίες δύο ειδικές της ημέρας, και άλλα είναι μέσα στην ειδική του Λουτρακίου, στο Λουτράκι 1, και μερικά στην ειδική διαδρομή των Αγίων Θεοδόρων, δύο πολύ σκληρές ειδικές, οι οποίες τελικά θα κρίνουν και την έκβαση του αγώνα όσον αφορά τους νικητές των κατηγοριών. Γιάννη, θέλω να μας πεις τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην κατηγορία WRC2 μετά και την ειδική Λουτράκι 1.
1: Όχι, θα σου πω όμως τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην άτυπη ελληνική κατάταξη μετά την ειδική διαδρομή Άγιοι Θεόδωροι, έτσι, όπου προηγείται ο Πλάχος με τον Κουζιόνι με Σκόντα Φάμπια Αρές Ράλι 2. Στη δεύτερη θέση είναι η Καρανικόλας Κακαβάς με Φορτ Φιέστα Ράλι 2 με διαφορά 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα. Στην τρίτη είναι ο Φλάντι με τον Κώστα Στεφανή με Φορτ Φιέστα Ράλι 3.
0: Ο Φλάντι παραμένει μέσα στο βάθρο της κατηγορίας Ράλι 3. Ήτανε τρίτος πριν ξεκινήσουν τους Αγίους Θεοδόρους.
1: Ο Φοντάνα είναι πρώτος.
0: Ο Φοντάνα με διαφορά, ο Ιταλός, ναι. Μάριο Φοντάνα.
1: Ναι, ο Ιταλός Μάριο Φοντάνας με τον Αρναμπόλντι συνοδηγό. Ιταλικό πλήρωμα. Φλάντι Στεφανής λοιπόν στην τρίτη άτυπη ελληνική θέση. Ακολουθούν οι Χαλκιάς Τσαούσογλου με Σκόντα Φάμπια Ράλι 2 Εύω στο 1 λεπτό και 28 δευτερόλεπτα. Και μετά είναι Σερδερίδης Μικλό.
0: Όσο εσύ ψάχνεσαι, εγώ θα πω ότι βλέπω στο πλάνο του, παρακολουθώ από την ειδική Λουτράκη τον Μπάμπλο Σαραζέν, γιο του Στεφάν Σαραζέν, του πολύ γνωστού οδηγού που έχει οδηγήσει και παγκόσμιο πρωτάθλημα Φόρμουλα 1, έχει οδηγήσει και παγκόσμιο πρωτάθλημα ταχύτητας αλλά και ράλι και αντοχής, να οδηγεί ένα Λάντσια Ύψιλον Ράλι 2, ένα αυτοκίνητο το οποίο τρέχει στους αγώνες, ενώ δεν πωλείται στην αγορά, δεν υπάρχει στην αγορά. Είναι ένα προϊόν της Stellantis, πρακτικά είναι ένα Citroën C3 με τα ρούχα ενός Lancia Y που θα κυκλοφορήσει στην αγορά. Ήρθαν 4 από αυτά στο Rally Ακρόπολης με αιχμή του δόρατος τους Γάλλους Johan και Λιό Ροσέλ, τα δύο αδέρφια, τα οποία όμως δεν τα πήγαν πολύ καλά. Ο Johan εγκατέλειψε από κινητήρα, ενώ ο Λιό κινείται πιο πίσω. Και έτσι έχει μείνει η πρωτοκαθεδρία της ομάδας στα χέρια του νεαρού Πάμπλο Σαραζέν.
1: Λοιπόν, σε έχω εκπλήξει στο WRC2, καθώς ο Μίκελσεν είχε κλατάρισμα στο Λουτράκι 1 και έχει περάσει μπροστά ο Βίβρης με διαφορά 1 και 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα του Μίκελσεν. Που σημαίνει λοιπόν ότι ο Βίβρης πάει για να κερδίσει την κατηγορία WRC2, δύο ειδικές διαδρομές πριν το τέλος.
0: Ναι, καθώς εσύ θα διαφορά αφήσει ο Μίκελσεν έτσι.
1: Κοίταξε, η διαφορά 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα δεν είναι μικρή, αλλά και ούτε μεγάλη. Και πίσω από τον Μίκελσεν, στα 53 δευτερόλεπτα, είναι ο Ισπανός Κασόν με το Ροζάρντα, με το Γιώτα Γιάρης.
0: Πέρασε το Σολάνς.
1: Ράλι 2.
0: Προηγουμένως ήταν ο Σολάνς μπροστά.
1: Ο Σολάνς είναι πίσω, καθώς πίσω από τον Κασόν στα 13,1 δευτερόλεπτα έρχονται οι Φιλανδοί Κορχόνεν Βίνικα με το Γιώτα Γιάρης Ράλι 2. Άρα λοιπόν αλλαγή στην κορυφή. Αλλαγή λοιπόν στην κορυφή του WRC2 με τον Εστονό Βίβρς να περνάει μπροστά 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα του Μίκελσεν, καθώς ο Μίκελσεν είχε κλατάρισμα στην ειδική διαδρομή Λουτράκι 1 των 16,61 χιλιόμετρων. Άρα λοιπόν για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται, όπως έχουμε πει χαρακτηριστικά, ότι το Eco Rally Ακρόπολης δεν υπάρχουν νικητές μέχρι να εμφανιστεί η καρό σημαία στη ράμπα του τερματισμού.
0: Βλέπεις, σε παρακαλώ, να μου πεις αν υπάρχουν δηλώσεις του Thierry Neuville μετά την ολοκλήρωση της ειδικής διαδρομής Λουτράκι 1.
1: Ο Neuville είπε ότι ήταν μια πολύ καλή ειδική για μας, πολεμήσαμε και everything will go to the same, να δούμε και τα λοιπά. Κοίταξε, οι δηλώσεις που κάνουν είναι διπλωματικές. Έτσι, είναι διπλωματικές. Α, πρόσεξε, και ο Σολάνς έπεσε πίσω γιατί είχε και αυτός λάστιχο.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, γι' αυτό πέρασε ο καχόν μπροστά.
1: Μπράβο, είχε και αυτός λάστιχο. Άρα λοιπόν, έχουμε ακόμα δύο ειδικές διαδρομές που θα κρίνουν τον νικητή τόσο στη γενική κατάταξη όσο και στο WRC 2.
0: Στο μεταξύ τα αυτοκίνητα έρχονται σιγά σιγά στο Service Park στο Λουτράκι, όπου όσοι είστε κοντά μπορείτε να έρθετε να δείτε τον καταπληκτικό πραγματικά τρόπο που δουλεύουν οι επαγγελματίες μηχανικοί πάνω στα αυτοκίνητα, τόσο το Rally 1 όσο και το WRC 2, αλλά και τα WRC 3, να δείτε με τι ησυχία, με τι τάξη, και βέβαια να δείτε και πόσα πανάκριβα ανταλλακτικά αλλάζουν προληπτικά, όχι γιατί χάλασαν, προληπτικά. Να επισημάνουμε ότι όλα τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, τα ανταλλακτικά όλων των αγωνιστικών αυτοκινήτων έχουν ώρες λειτουργίας. Δεν τα αλλάζουν όταν χαλάσουν. Όταν συμπληρώσουν συγκεκριμένες ώρες λειτουργίας που έχουν επισημάνει οι μηχανικοί που τα εξέλιξαν και τα κατασκεύασαν, τότε τα εξαρτήματα αλλάζονται προληπτικά. Τώρα βέβαια, αν κάτι χαλάσει είτε από χτύπημα είτε από αστοχία υλικού, εννοείται ότι και αυτό θα αλλάξει, αλλά δεν αλλάζει ποτέ ένα. Δηλαδή αν χαλάσει ένα αμορτισέρ, αλλάζονται τουλάχιστον δύο, να μην πω τέσσερα.
1: Και τα τέσσερα αλλάζουν μαζί, και σαφώς να πούμε, Νίκο, να δουν και τις ελληνικές συμμετοχές και να χειροκροτήσουν και τα ελληνικά πληρώματα, διότι και τα ελληνικά πληρώματα κάνουν μια μεγάλη μάχη απέναντι στις ειδικές διαδρομές του Eco Rally Ακρόπολης 2026.
0: Δίνουν μια μεγάλη μάχη, μια άνηση μάχη όμως, η οποία δεν μπορεί να δικαιωθεί, Γιάννη, γιατί οι διαφορές δυναμικού είναι τεράστιες, τόσο όσον αφορά το υλικό δυναμικό όσο και το έμψυχο. Και γιατί... λέω το έμψυχο γιατί οι Έλληνες οδηγοί είναι καθαροί εραστέχνες, οδηγούν μια φορά στο χρόνο, μια φορά στα δύο χρόνια. Γιατί βλέπουμε τώρα Αθανασούλας και Ρουστέμης έχουν να τρέξουν δύο χρόνια τα παιδιά.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι το ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι πως είναι δομημένο, δεν βοηθάει τους Έλληνες οδηγούς να εξελιχθούν. Διότι οι ειδικές διαδρομές είναι συγκεκριμένες, λίγες και ίδιες και ίδιες για χρόνια. Άμα λοιπόν δεν οδηγείς σε διαφορετικές ειδικές διαδρομές και δεν γράφεις πολλά χιλιόμετρα, δεν μπορείς να εξελιχθείς. Αλλά μην πιάνουμε όμως αυτή την κουβέντα.
0: Γιάννη, περίμενε μισό λεπτό, γιατί θα σου πω κάτι που πριν λίγα χρόνια με είχε αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Είχαμε, ας πούμε, 200 αγωνιστικές άδειες οδηγών, δηλαδή, οι οποίοι συμμετείχαν στα ράλι. Ξέρεις ποια ήταν η μέση ετήσια συμμετοχή του καθενός από τις 200 αγωνιστικές λισάνς?
1: Όχι.
0: 1,6 αγώνες το χρόνο.
1: Δεν μου λέει τίποτα όμως.
0: Πόσο σου λέει?
1: Οι 200 λισάνς. Μου λένε λοιπόν οι λισάνς οι οποίες τρέχαν σε κάθε αγώνα, ποιοι ήταν αυτοί και τι ράλι κάνανε. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το point of view που λέμε.
0: Εγώ έτσι, εννοώ τα πρωταθληματικά ράλι ασφάλτου και χώματος. Από τις 200 λισάνς που εμπλέκονται, ο μέσος όρος συμμετοχής ήταν 1,6 αγώνες το χρόνο.
1: Διότι θα σε πάω μερικά χρόνια πίσω. Ποτέ ένας αγώνας του ελληνικού πρωταθλήματος δεν είχε σαν βάση ειδικές διαδρομές του Eco Rally Ακρόπολης τα τελευταία χρόνια. Πάνε αλλού, είναι πολύ μικρές ειδικές διαδρομές, δεν έχουν καμία σχέση με τον εθνικό μας αγώνα. Αλλά πώς θα βελτιωθεί λοιπόν ένα πλήρωμα όταν δεν συμμετέχει σε πολλές ειδικές διαδρομές με μεγάλης διάρκειας μια τελευταία πρόβα σπεσιάλε πριν το Eco Rally Ακρόπολης? Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε ειδικές διαδρομές ίδιες και ίδιες επί σειρά ετών. Μικρές, ίδιες και ίδιες. Λοιπόν, να δώσουμε λοιπόν ένα στίγμα πώς είναι η πρώτη πεντάδα της γενικής κατάταξης, δύο ειδικές διαδρομές πριν πέσει η αυλαία του φετινού Eco Rally Ακρόπολης εδώ στο Λουτράκι.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πρώτη είναι η Οζιέ Λαντέ με το Γιώτα Γιάρης Rally 1, 1,3 δευτερόλεπτα διαφορά από τους Νεβίλ Βιτάγκε με Hyundai i20 Rally 1. Στην τρίτη θέση είναι η Κατσούτα Τζόνσον με το Γιώτα Γιάρης Rally 1 με διαφορά 2 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα. Όπως έχεις πει, Νίκο, μπορεί η εικόνα των δύο πρώτων να αλλάξει, καθώς ένα λάστιχο μπορεί να αλλάξει την εικόνα της γενικής κατάταξης.
0: Μπορεί το λάστιχο να το εκμεταλλευτεί ο Κατσούτα, είναι σε τέτοια απόσταση, είναι σε απόσταση βολής ελαστικού που λέω εγώ.
1: Είναι 2,5 λεπτά.
0: Δύσκολο.
1: Περίπου 2 λεπτά και κάτι.
0: Ένα λάστιχο είναι ένα 40, ένα 50 περίπου για τους καλούς.
1: Ανάλογα που θα σταματήσουν και που θα ξεκινήσουν και τα λοιπά και σε ποιο σημείο θα ξεκινήσουν και πάλι.
0: Ευκαιρία δοθήσει να σου θυμίσω και το ρεκόρ που έχουν κάνει οι πολυπροταθλητές Λεμπελενά στην Ελλάδα. Στην ειδική των Αγίων Θεοδόρων, το θυμάσαι? Από την ώρα που ακινητοποίησαν το αυτοκίνητό τους για να αλλάξουν λάστιχο μέσα στην ειδική, μέχρι την ώρα που ξεκίνησαν, πέρασε 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, όμως, αλλά ήταν άλλες εποχές, δεν ξέρουμε.
0: Τι άλλες, εγώ έτσι, εννοώ τα πρωταθληματικά ράλι διότι... ασφάλτου και χώματος. Από τις 200 λισάνς που εμπλέκονται, ο μέσος όρος συμμετοχής ήταν 1,6 αγώνες το χρόνο.
1: Διότι θα σε πάω μερικά χρόνια πίσω, ποτέ ένας αγώνας του ελληνικού πρωταθλήματος δεν είχε σαν βάση ειδικές διαδρομές του Eco Rally Club στα τελευταία χρόνια. Πάνε αλλού, είναι πολύ μικρές ειδικές διαδρομές, δεν έχουν καμία σχέση με τον εθνικό μας αγώνα. Αλλά πώς θα βελτιωθεί λοιπόν ένα πλήρωμα όταν δεν συμμετέχει σε πολλές ειδικές διαδρομές με μεγάλης διάρκειας, μια τελευταία πρόβα σπεσιάλε πριν το Eco Rally Ακρόπολης. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε ειδικές διαδρομές ίδιες και ίδιες επί σειρά ετών. Μικρές, ίδιες και ίδιες. Λοιπόν, να δώσουμε λοιπόν ένα στίγμα πώς είναι η πρώτη πεντάδα της γενικής κατάταξης, δύο ειδικές διαδρομές πριν πέσει η αυλαία του φετινού Eco Rally Ακρόπολης εδώ στο Λουτράκι.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πρώτη είναι η Οζιέ Λαντέ με το Γιώτα Γιάρης Rally 1, 1,3 δευτερόλεπτα διαφορά από τους Νεβίλ Βιτάγκε με Hyundai i20 Rally 1. Στην τρίτη θέση είναι η Κατσούτα Τζόνσον με το Γιώτα Γιάρης Rally 1 με διαφορά 2 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα. Όπως έχεις πει Νίκο, μπορεί η εικόνα των δύο πρώτων να αλλάξει, καθώς ένα λάστιχο μπορεί να αλλάξει την εικόνα της γενικής κατάταξης.
0: Μπορεί το λάστιχο να το εκμεταλλευτεί ο Κατσούτα, είναι σε τέτοια απόσταση, είναι σε απόσταση βολής ελαστικού που λέω εγώ.
1: Είναι 2,5 λεπτά.
0: Δύσκολο.
1: Περίπου 2 λεπτά και κάτι.
0: Ένα λάστιχο είναι ένα 40-50 περίπου για τους καλούς.
1: Δύο λεπτά ανάλογα που θα σταματήσουν και πού θα ξεκινήσουν και τα λοιπά και σε ποιο σημείο θα ξεκινήσουν και πάλι.
0: Ευκαιρία δοθήσει να σου θυμίσω και το ρεκόρ που έχουν κάνει οι πολυπροταθλητές Λεμπελενά στην Ελλάδα. Στην ειδική των Αγίων Θεοδόρων, το θυμάσαι? Από την ώρα που ακινητοποίησαν το αυτοκίνητό τους για να αλλάξουν λάστιχο μέσα στην ειδική, μέχρι την ώρα που ξεκίνησαν, πέρασε 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, όμως, αλλά ήταν άλλες εποχές. Δεν ξέρουμε
0: τι άλλες εποχές.
1: Αν ακολούθησαν τα μέτρα που έχει επιβάλει η FIA, ώστε την ώρα που αλλάξει.

0: Μα πώς είναι η πρώτη πεντάδα της γενικής κατάταξης, δύο ειδικές διαδρομές πριν πέσει η αυλαία του φετινού Eco Rally Ακρόπολης εδώ στο Λουτράκι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, πρώτη είναι η Osier Lande με το Toyota Yaris Rally 1, 1,3 δευτερόλεπτα διαφορά από τους Neville Vitagge με Hyundai i20 Rally 1. Στην τρίτη θέση είναι η Katsuta Johnson με το Toyota Yaris Rally 1 με διαφορά 2 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα. Όπως έχεις πει Νίκο, μπορεί η εικόνα των δύο πρώτων να αλλάξει, καθώς ένα λάστιχο μπορεί να αλλάξει την εικόνα της γενικής κατάταξης.
1: Μπορεί το λάστιχο να το εκμεταλλευτεί ο Κατσούτα, είναι σε τέτοια απόσταση, είναι σε απόσταση βολής ελαστικού που λέω εγώ.
0: Είναι 2,5 λεπτά.
1: Δύσκολο.
0: Περίπου 2 λεπτά και κάτι.
1: Ένα λάστιχο είναι ένα 40-50 περίπου για τους καλούς.
0: 2 λεπτά, ανάλογα που θα σταματήσουν και πού θα ξεκινήσουν και τα λοιπά και σε ποιο σημείο θα ξεκινήσουν και πάλι.
1: Ευκαιρία δοθήσει να σου θυμίσω και το ρεκόρ που έχουν κάνει οι πολυπροταθλητές Λεμπελενά στην Ελλάδα. Στην ειδική των Αγίων Θεοδόρων, το θυμάσαι? Από την ώρα που ακινητοποίησαν το αυτοκίνητό τους για να αλλάξουν λάστιχο μέσα στην ειδική, μέχρι την ώρα που ξεκίνησαν, πέρασε 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, όμως, αλλά ήταν άλλες εποχές. Δεν ξέρουμε αν ακολούθησαν τα μέτρα που έχει επιβάλει η FIA, ώστε την ώρα που αλλάζει λάστιχο και ξαναμπαίνει το πλήρωμα μέσα αυτοκίνητο, δένεται κατά τέτοιο τρόπο οι ζώνες ασφαλείας και τα κράνη για να ξεκινήσουν. Διότι εάν δεν δεθούν βάσει προδιαγραφών που έχει θεσπίσει η FIA, έχει ποινή που μπορεί να αλλάξει η εικόνα στη γενική κατάταξη. Ήταν λοιπόν πολλά χρόνια πριν, άλλες εποχές, άλλοι κανονισμοί.
1: Αληθεύει.
0: Έχουμε μείνει λοιπόν στην τρίτη θέση που ήταν η Katsuta Johnson με το Toyota Yaris Rally 1. Στην τέταρτη θέση είναι McCarlin Tracy, 1 λεπτό και 13 δευτερόλεπτα πίσω από το Κατσούτα, που σημαίνει ότι ο McCarlin θα πάει για να διατηρήσει αυτή τη θέση, καθώς 1 λεπτό πίσω από το McCarlin είναι ο Φορμό με τον Κορία, που θεωρητικά δύσκολα αυτοί οι δύο θα καλύψουν τη διαφορά από τον Ιρλανδό που χορηγείται από την Ιρλανδική Ομοσπονδία Αυτοκινήτου στο WRC.
1: Θύμησε μας και την κατάταξη στην κατηγορία WRC2 που άλλαξε πριν από λίγο.
0: Λοιπόν, πρώτος είναι ο Εστονός Βίβρ με τον επίσης συμπατριώτη του Βίλο με Σκόντα Φάμπια RS Rally 2. 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα. Ακολουθούν οι Μίκελσεν Λίστερουντ, διαφορά που απέκτησαν καθώς είχαν κλατάρισμα στην ειδική διαδρομή Λουτράκι, δύο ειδικές πριν το τέλος του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Λάστιχο είχε λοιπόν και ο Σολάνς που έπεσε πάρα πολύ πίσω, ενώ στην τρίτη θέση ανέβηκαν οι Ισπανοί Κασόν με Ροζάντα με το Toyota Yaris Rally 2 στα 53 δευτερόλεπτα πίσω από το Μίκελσεν.
1: Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε μέχρι στιγμής ποιοι είναι αυτοί που θα μοιραστούν τους επιπλέον βαθμούς της Super Sunday. Πρώτος με 5 βαθμούς ο Osier. Δεύτερος με 4 βαθμούς σε απόσταση 5,4 δευτερολέπτων είναι ο Neville. Τρίτος με 3 βαθμούς, 15,6 δευτερόλεπτα πίσω από τον Osier είναι ο Παγιάρη. Τέταρτος 2 βαθμούς ο Κατσούτα. Και πέμπτος 1 μόλις βαθμό ο Όλιβερ Σόλμπεργκ. Το στοίχημά μου μάλλον θα το χάσω.
0: Ναι, αλλά αυτό θα αλλάξει, διότι έπονται 2 ακόμα ειδικές διαδρομές που μπορεί να αλλάξει όλη η εικόνα στη δεύτερη βαθμολογία από τις 3 που δίνει το WRC σε κάθε αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.
1: Λες δηλαδή ότι έχω πιθανότητες να κερδίσω το στοίχημα?
0: Μπορεί. Δεν αποκλείεται να κάνει ο Σόλμπεργκ στις 2 ειδικές διαδρομές που απομένουν τον ταχύτερο χρόνο. Δεν αποκλείεται.
1: Θα δούμε, Γιάννη, θα δούμε. Προς το παρόν.
0: Τι ώρα περίπου να μου πεις θα κάνουμε τον τελευταίο διαγωνισμό που αφορά το βιβλίο του Αλεξάνδρου Μανιατόπουλου?
1: Η επόμενη σύνδεσή μας θα γίνει λίγο μετά τις 11 και εκεί θα κάνουμε την τελευταία ερώτηση που θα δώσει στο γνώστη τυχερό το τελευταίο από τα βιβλία που θα κληρώσουμε του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, «Η ζωή μου στη λωρίδα προσπεράσματος» των εκδόσεων 24 γράμματα.
0: Και μέχρι τότε, motori.gr για κάθε νέο που αφορά το αυτοκίνητο και το Eco Rally Ακρόπολης. Ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Μια καφέ.
0: Ορίστε. Καλά.

Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

0: Η ώρα είναι 11. Και η παραλία αποκτά ρυθμό. Cocoon Beach Club. Εκεί που ξεκινάει η απόλαυση. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
8: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
8: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
8: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
9: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
10: Τότε έλα στο Mega Expert.
9: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
10: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυχολογικά. ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
9: Μην χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
10: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
9: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
14: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
15: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

0: Έκο Ράλι Ακρόπολης 2026 και η ζωντανή μετάδοση από το Service Park στο Λουτράκι συνεχίζεται. Έκο Ράλι Ακρόπολης λοιπόν 2026, δύο ειδικές διαδρομές πριν το τέλος του φετινού αγώνα. Το Ράλι Ακρόπολης όμως δεν είναι εξατμίσεις, δεν είναι ζάντες, δεν είναι χρόνοι, δεν είναι ειδικές διαδρομές, δεν είναι τοπία. Είναι και κάτι άλλο. Το τι ακριβώς είναι το Ράλι Ακρόπολης θα μας το εξηγήσει ακριβώς ο κύριος Στέλιος Καραμπαπάζης, που είναι εδώ δίπλα μας στο στούντιο του Break FM στο Service Park του Λουτρακίου. Κύριε Καραμπαπάζη, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Πες μας ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος σας στο φετινό Eco Rally Ακρόπολης.
1: Καλημέρα και από μένα. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι μια συνεργασία του Ομίλου Πλαστικών Θράκης μαζί με το, φυσικά με την οργάνωση του Ακρόπολης και την Toyota που μας υποστηρίζει, στο να ενημερώνουμε τον κόσμο για την ανακύκλωση, για το να αφήνουν καθαρά το χώρο και τη φύση πίσω τους, να χρησιμοποιούμε τα βουνά και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ώστε να παραμείνουν όπως πρέπει για την επόμενη φορά που θα βρεθούμε εκεί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι περνάμε, ενημερώνουμε, εξηγούμε και ανταποκρίνεται με ένα τρομερό τρόπο. Πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί, το κάνω αρκετά χρόνια. Βλέπω κάθε χρόνο περισσότερο κόσμο. Φέτος πραγματικά νομίζω ότι έχει πιο πολύ κόσμο από κάθε άλλη φορά. Και βλέπω και τον κόσμο να είναι στη σωστή θέση, με τις σακούλες του, να μαζεύει τα απορρίμματά του, να είναι συνεργάσιμος. Και είμαι πραγματικά περήφανος και χαρούμενος γι' αυτό, γιατί απολαμβάνουμε το αποτέλεσμα.
0: Άρα λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια που μέσα από τα μικρόφωνα του Eco Rally Ακρόπολης λέμε συνεχώς για το περιβάλλον και για τις σωστές θέσεις, όλα αυτά τα μηνύματα έχουν πιάσει τόπο.
1: Η προσπάθεια νομίζω έχει αρχίσει και αποδίδει καρπούς. Ο κόσμος έχει συνειδητοποιήσει τι πρέπει να κάνει. Υπάρχει μια ευαισθησία και όλοι νομίζω ότι ανταποκρίνονται. Και νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό αυτό που βλέπουμε. Και το βλέπουμε βέβαια στο τέλος του, έτσι. Αυτό που είναι επίσης σημαντικό είναι ότι ο κόσμος ακούει και ακούει πραγματικά και δεν αντιδρά. Γιατί τις πρώτες χρονιές υπήρχαν αντιδράσεις, υπήρχε έτσι μια άλλη προσέγγιση. Τώρα νομίζω ότι είμαστε τελείως διαφορετικά.
0: Άρα λοιπόν είμαστε μπροστά σε ένα πιο συνειδητοποιημένο κοινό.
1: Ναι, ναι, ναι, νομίζω ότι είμαστε πολύ πολύ καλύτερα. Υπάρχει μια ευαισθητοποίηση γενικότερη. Είναι κάτι που χτίζεται. Γιατί το θέμα δεν είναι εάν θα μάθεις δεν είναι να δαιμονοποιείς τα σκουπίδια ή τα πλαστικά. Το θέμα είναι να μάθεις στον κόσμο τον τρόπο της ανακύκλωσης. Μια τεράστια προσπάθεια που ο κόσμος μπορεί να μην το ξέρει είναι ότι τα τελευταία 5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να είναι και 6, τα δίχτυα, οι κορδέλες όλες μαζεύονται, ανακυκλώνονται και την επόμενη χρονιά χρησιμοποιούνται πάλι στο Ράλι Ακρόπολης από το ίδιο προϊόν, το ίδιο υλικό. Που είναι κάτι που νομίζω ότι είναι πρωτοποριακό και βέβαια είναι κάτι που έχει εντυπωσιαστεί την πρώτη χρονιά και τον WRC και νομίζω ότι εφαρμόζουν πλέον σε κάθε χώρα.
0: Εσείς την ώρα που εσείς πηγαίνετε σε όλες τις ειδικές διαδρομές, αν δεν κάνω λάθος, μοιράζετε σακούλες, έχετε περάσει από πριν και τοποθετείτε ειδικούς κάδους, πώς είναι ακριβώς η όλη αυτή η διαδικασία?
1: Υπάρχει σε συνεργασία με την οργάνωση πριν ξεκινήσει το Ακρόπολης και μπαίνουν και κάδοι, δίνονται και σακούλες. Οι κριτές έχουν αναλάβει το μεγαλύτερο. Και οι κριτές, μάλλον, οι άνθρωποι της οργάνωσης έχουν βοηθήσει στο να τοποθετηθούν στα σωστά σημεία οι σακούλες τους. Και στο τέλος του αγώνα μαζεύονται και ό,τι είναι να πάει για ανακύκλωση πηγαίνει για ανακύκλωση, ό,τι είναι απορρίμματα πηγαίνουν στα απορρίμματα.
0: Με τι αυτοκίνητο κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία?
1: Εδώ λοιπόν είναι κάτι καινούριο. Εδώ είναι η πρώτη φορά, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι παγκόσμια πρώτη να υπάρχει αγροτικό αυτοκίνητο, επαγγελματικό αυτοκίνητο, με καρότσα δηλαδή, το οποίο είναι αμυγός ηλεκτρικό.
0: Αμυγός ηλεκτρικό, δηλαδή έχετε μαζί σας το Toyota Hilux, το πρώτο ηλεκτρικό Hilux στο Toyota παγκοσμίως.
1: Νομίζω ναι, και αν δεν κάνω λάθος είναι και το πρώτο αυτοκίνητο που έχει πατήσει στην Ελλάδα, που έχει έρθει στην Ελλάδα και είναι αμυγός ηλεκτρικό. Είναι ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο, το οποίο έχει απεριόριστες δυνατότητες.
0: Πώς είναι αυτές οι δυνατότητες τους, καθώς διασχίζετε τις ειδικές διαδρομές του Eco Rally Ακρόπολης? Πώς είναι λοιπόν να διασχίζεις αυτές τις ειδικές διαδρομές με ένα αμυγός Hilux, με ένα αμυγός pick-up?
1: Καταρχήν μιλάμε για κάτι αθόρυβο, εντυπωσιακό. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα βουνά και ειδικά στο Ράλι Ακρόπολης αυτοκίνητα που κάνουν θόρυβο, και ο κόσμος να εντυπωσιάζεται. Εδώ μιλάμε για κάτι εντελώς αθόρυβο. Βέβαια αυτή είναι η ομορφιά του, γιατί εμείς δεν είμαστε αγωνιστικό όχημα, είμαστε ένα όχημα το οποίο είναι επαγγελματικό και είναι φιλικό προς το περιβάλλον και είναι και πολύ πολύ εύκολο στη χρήση του.
0: Με εντυπωσιάζει το γεγονός, διότι κύριε Καραμπαπάτζη, είσαι και εσείς άνθρωπος των αγώνων και είδα πόσο χαμογελάσατε όταν είπατε ότι είναι ένα ήσυχο αυτοκίνητο. Δηλαδή το χαμογελό σου έφτασε μέχρι τα αυτιά.
1: Έτσι είναι, γιατί είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι άλλο πράγμα να κάνεις αγώνες, είναι άλλο πράγμα να είσαι και να συναγωνίσεις και είναι άλλο πράγμα να είσαι ένας επαγγελματίας. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαι την ιδιότητα του επαγγελματία εδώ. Μπορεί να είμαι να αγαπάω τους αγώνες, μπορεί να, να είναι ένα αγαπημένο μου χόμπι, αλλά εδώ φοράω ένα άλλο καπέλο, το καπέλο του επαγγελματία, του εκπροσώπου και της οργάνωσης κατά κάποιο τρόπο. Και έχουμε μια άλλη εικόνα για αυτό που κάνουμε.
0: Μιλάμε για αμιγώς ηλεκτρικό pick-up. Πείτε μας λοιπόν λίγο πώς ανταποκρίνεται στο θέμα της φόρτισης. Τι γίνεται με τη φόρτιση?
1: Λοιπόν, η φόρτιση είναι πλέον εύκολη, πολύ πολύ εύκολη. Νομίζω ότι όποιοι έχουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι εξοικειωμένοι. Υπάρχουν κάποια app τα οποία κατεβάζεις. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία από πάρα πολλούς φορτιστές, είτε ταχυφορτιστές είτε λίγο πιο αργούς. Βρίσκεις σχεδόν παντού, όπου χρειαστείς, και πλησιάζεις το τέλος της αυτονομίας σου, σταματάς, κουμπώνεις, ριζώνεις, αισθάνεσαι να πλώβαινες στον άδικο. Εντάξει, περιμένεις λίγο παραπάνω σαν ώρα, γιατί τα αυτοκίνητα πλέον μέσα σε 10 λεπτά, τα σύγχρονα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μέσα σε 10-15 λεπτά παίρνουν από το 10% έως το 80% της μπαταρίας τους πολύ πολύ γρήγορα και συνεχίζεις στον προορισμό σου.
0: Αμιγώς ηλεκτρικό λοιπόν το Toyota Hilux, και θέλω να μου πεις πώς έχεις αντιμετωπίσει τον κόσμο, που είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί θα σε έχουν ερωτήσει για αυτό το ηλεκτρικό που πρώτη φορά η Toyota παρουσιάζει ένα αμιγώς ηλεκτρικό pick-up.
1: Νομίζω ότι εδώ είναι κάτι που με έχει εντυπωσιάσει. Θα έλεγα ότι δεν το έχω ξαναζήσει αυτό. Θέλω να σου πω ότι μέσα στο Μένολο, που έχει και πάρα πολύ κόσμο, σταματούσα κάθε 50 με 100 μέτρα και όλοι με ρωτούσαν και σταματούσαν να δουν το αυτοκίνητο, μπαίνανε μέσα να βγάλουν φωτογραφίες. Νομίζω πιο πολύ χρόνο μου πήρε να το δει ο κόσμος παρά να κάνω τη δουλειά μου, αυτό που πρέπει να κάνω.
0: Και ποιο είναι το πρόγραμμα από εδώ και μπρος, δύο ειδικές, πριν τελειώσει το φετινό Eco Rally Acropolis 2026?
1: Για εμάς είναι να κάνουμε ένα τελευταίο πέρασμα μέσα από την Power Stage και να γυρίσουμε πάλι στο Service Park για να μιλήσουμε πάλι με τον κόσμο, να το δουν και να, με το καλό, να ολοκληρωθεί για φέτος το Rally Acropolis.
0: Πριν σας ευχαριστήσουμε, μείνετε μαζί μας. Θα κάνουμε την τελευταία ερώτηση για το βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, η οποία θα ανακοινωθεί σε λίγο. Η ερώτηση είναι η εξής: πόσες νίκες έχει κάνει το Toyota στο Rally Acropolis από το 1973, που ο αγώνας προσμετρά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally? Θα το επαναλάβουμε για μια άλλη φορά την ερώτηση: πόσες νίκες έχει κάνει το Toyota στο Rally Acropolis από το 1973, που προσμετά ο αγώνας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally? Γραπτός μηνύματά σας στο εξής τηλέφωνο: 6945 853 883, 6945 853 883. Λοιπόν, όνομα και διεύθυνση και τηλέφωνο στο μήνυμα, το οποίο θα το επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά: 6945 853 883. Κύριε Καραμπαπάτζη, δεν ξέρετε την ερώτηση? Δεν μας την πείτε?
1: Γιατί?
0: Θα μας την πείτε?
1: Όχι, θα σας την πω.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Και για πείτε μας κάτι. 5 χρόνια είσαστε στη Λαμία και γυρίζατε για το περιβάλλον.
1: Σωστά.
0: Πώς βλέπετε λοιπόν με την αλλαγή έδρας που φέτος μετά από 5 χρόνια είμαστε στο Λουτράκι?
1: Κοιτάξτε, είναι δύο διαφορετικοί τόποι με διαφορετικές ομορφιές. Εμένα μου αρέσει, γιατί είδα νέα χώματα, νέες ειδικές. Νομίζω ότι και μπήκε στο παιχνίδι και νέος κόσμος, νέοι θεατές που είναι πιο κοντά στην Αθήνα, ίσως είναι και πιο εύκολο. Και εδώ είμαστε να δούμε στο μέλλον εάν θα μπορούμε να το μοιράσουμε. Άλλωστε, η πρώτη μέρα πήγε και προς τη Λαμία, οπότε νομίζω ότι κανείς δεν είναι δυσαρεστημένος. Μόνο το κέντρο άλλαξε.
0: Και θα σας κάνω και μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση. Ο ΣΓΕ προηγείται 1,3 δευτερόλεπτα του Νεβίλ. Ποιος θέλετε να κερδίσει δύο ειδικές διαδρομές πριν το τέλος?
1: Η ιστορία έχει δείξει ότι ο ΣΓΕ είναι ένας πολύ σταθερός οδηγός, γρήγορος. Κοιτάξτε, είναι πολύ κλειστή μάχη. Όταν στην προηγούμενη δική κάνει ακριβώς τον ίδιο χρόνο στα 16 χιλιόμετρα, Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το βλέψει κανείς. Τους θαυμάζω και τους δύο και τους εύχομαι καλή επιτυχία. Αν και μάλλον πιστεύω ότι θα κερδίσει ο ΣΓΕ.
0: Κύριε Καραπαπάζη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για το ρόλο το σημαντικό που έχετε παίξει όλα αυτά τα χρόνια στο Eco Rally Ακρόπολης, προστατεύοντας το περιβάλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς θα κάνουμε ένα διάλειμμα για να επανέλθουμε ζωντανά εδώ από το Service Park στο Λουτράκι. Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
2: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Γεια σας, είμαστε οι Kings
2: και τρώμε παγωτό εδώ
0: στον Break FM 100,8.
1: Γεια σας, είμαστε οι Kings
2: και τρώμε παγωτό εδώ

0: 11.30. Η παραλία αποκτά παλμό. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά.

0: Διάσημοι DJs στα decks, δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
8: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
9: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
10: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
11: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: Corinthosnews.com.
3: Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
12: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
13: Αποκλειστικά θέματα,
12: ρεπορτάζ,
13: συνεντεύξεις,
12: εκδηλώσεις,
13: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
12: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρινθος News.
13: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
12: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
13: corinthosnews.com.
12: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
13: Συνεχίζουμε.
12: Πρώτοι στην ενημέρωση.
13: Πιο δυνατά.
12: Πιο αξιόπιστα.
13: Πιο μπροστά.
14: Break FM 100,8.
15: www.breakfm.gr.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

0: Έκο Ράλι Ακρόπολης 2026 και ζωντανός μαραθώνιος από το Service Park του Λουτρακίου συνεχίζεται δύο ειδικές διαδρομές πριν να ολοκληρωθεί το φετινό Έκο Ράλι Ακρόπολης, με το πρώτο σκαλί του Βάθλου να είναι ακόμα ανοιχτό, καθώς η μάχη θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί στις δύο ειδικές διαδρομές που απομένουν, Άγιοι Θεόδωροι και Λουτράκι, καθώς η διαφορά των δύο που διεκδικούν την νίκη, Οζιέ Λαντέ και Νεβίλ Βιτάγκε, είναι μόλις 1,3 δευτερόλεπτα. Δηλαδή μία ανάσα ή ένα ανοιγόκλημα του βλεφάρου. Ποιος θα κερδίσει, ουδής ξέρει. Η μάχη είναι πολύ σκληρή, όμως δίπλα μας έχουμε έναν άνθρωπο που έχει δώσει τα πάντα σε αυτές τις τέσσερις μέρες που διαρκεί το Έκο Ράλι Ακρόπολης. Και ποιος είναι? Είναι η κυρία Φωτεινή Θεοδοσίου, ανθυπαστινόμος του τμήματος Κιάτου, που είναι υπεύθυνη για αυτόν εδώ το χώρο, το χώρο του Service Park στο Λουτράκι. Κυρία Θεοδοσίου, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε εδώ πέρα στο στούντιο του Break FM και θέλω να μας πείτε ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος σας εδώ στο Service Park του Λουτρακίου.
1: Καλημέρα και από μένα. Είμαι η ανθυπαστινόμος Θεοδοσίου Φωτεινή από το αστυνομικό τμήμα του Κιάτου, όπως και είπατε. Βρισκόμαστε εδώ με άλλους συναδέλφους μου τις τελευταίες τέσσερις ημέρες και είμαστε εδώ με πολύ χαρά. Στελεχώνουμε ένα περίπτερο οδικής ασφάλειας σε συνεργασία με την ΕΚΟ.
0: Α, πολύ σημαντικό αυτό, ε.
1: Βεβαίως, και την ενεργή τη συμμετοχή της Ελλάς για ακόμη μια φορά στο ράλι.
0: Και συγχαρητήρια για αυτό που θα πούμε περισσότερα κατά τη συνέχεια.
1: Εννοείται, και βρισκόμαστε εδώ με πολύ χαρά και υποδεχόμαστε τον κόσμο με σκοπό να τους εξηγούμε και να απαντούμε σε ερωτήσεις επί σχετικών ζητημάτων τροχέας. Και παράλληλα εκθέτουμε και τον εξοπλισμό μας και τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούμε για τη διενέργεια τροχονομικών ελέγχων και εξηγούμε τον τρόπο λειτουργίας αυτών για να γνωρίζει και ο κόσμος. Και ταυτόχρονα διανέμουμε και υλικό, κάποια φυλάδια εκπαιδευτικού περιεχομένου τροχέας και μιλάμε και σε παιδάκια μικρότερης ηλικίας για να τους δώσουμε ασφαλείς οδηγίες για το πώς θα κινούνται στους δρόμους κτλ.
0: Θίξατε ένα πολύ κεφάλαιο, πολύ σημαντικό. Το κεφάλαιο της οδικής ασφάλειας. Πείτε μας λοιπόν λίγο περισσότερο για αυτό το τομέα, διότι θεωρώ ότι είναι το α και το ω, ειδικά για τα νέα παιδιά, τώρα που ο κόκ είναι πάρα πολύ αυστηρός και πρέπει να προσέχουμε σε ό,τι αφορά το πιωτό, την κούραση, τα αλκοτές κτλ.
1: Πολλά τα ζητήματα. Ευτυχώς με τις αλλαγές που επήλθαν στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας έχουμε βοηθηθεί και εμείς αρκετά, γιατί τώρα που αυστηριοποιήθηκαν τα πράγματα ο κόσμος έχει δείξει μεγαλύτερη σημασία.
0: Είναι η κυρία Φωτεινή Θεοδοσίου, ανθυπαστινόμος του τμήματος Κιάτου, που είναι υπεύθυνη για αυτόν εδώ το χώρο, το χώρο του Service Park στο Λουτράκι. Κυρία Θεοδοσίου, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε εδώ πέρα στο στούντιο του Break FM και θέλω να μας πείτε ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος σας εδώ στο Service Park του Λουτρακίου.
1: Καλημέρα και από μένα. Είμαι η ανθυπαστινόμος Θεοδοσίου Φωτεινή από το αστυνομικό τμήμα του Κιάτου, όπως και είπατε. Βρισκόμαστε εδώ με άλλους συναδέλφους μου τις τελευταίες τέσσερις ημέρες και είμαστε εδώ με πολύ χαρά. Στελεχώνουμε ένα περίπτερο οδικής ασφάλειας σε συνεργασία με την ΕΚΟ.
0: Α, πολύ σημαντικό αυτό, ε.
1: Βεβαίως, και την ενεργή τη συμμετοχή της Ελλάς για ακόμη μια φορά στο ράλι.
0: Και συγχαρητήρια για αυτό που θα πούμε περισσότερα κατά τη συνέχεια.
1: Εννοείται, και βρισκόμαστε εδώ με πολύ χαρά και υποδεχόμαστε τον κόσμο με σκοπό να τους εξηγούμε και να απαντούμε σε ερωτήσεις επί σχετικών ζητημάτων τροχέας. Και παράλληλα εκθέτουμε και τον εξοπλισμό μας και τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούμε για τη διενέργεια τροχονομικών ελέγχων και εξηγούμε τον τρόπο λειτουργίας αυτών για να γνωρίζει και ο κόσμος. Και ταυτόχρονα διανέμουμε και υλικό, κάποια φυλάδια εκπαιδευτικού περιεχομένου τροχέας και μιλάμε και σε παιδάκια μικρότερης ηλικίας για να τους δώσουμε ασφαλείς οδηγίες για το πώς θα κινούνται στους δρόμους κτλ.
0: Θίξατε ένα πολύ κεφάλαιο, πολύ σημαντικό. Το κεφάλαιο της οδικής ασφάλειας. Πείτε μας λοιπόν λίγο περισσότερο για αυτό το τομέα, διότι θεωρώ ότι είναι το α και το ω, ειδικά για τα νέα παιδιά, τώρα που ο κόκ είναι πάρα πολύ ασφαλής.

0: στελεχώνουμε ένα περίπτερο οδικής ασφάλειας σε συνεργασία με την ΕΚΟ.
1: Α, πολύ σημαντικό αυτό, ε.
0: Βεβαίως, και την ενεργή τη συμμετοχή της Ελλάς για ακόμη μια φορά στο ράλι.
1: Και συγχαρητήρια για αυτό που θα πούμε περισσότερο κατά τη συνέχεια.
0: Εννοείται, και βρισκόμαστε εδώ με πολύ χαρά και υποδεχόμαστε τον κόσμο με σκοπό να τους εξηγούμε και να απαντούμε σε ερωτήσεις επί σχετικών ζητημάτων τροχέας. Και παράλληλα εκθέτουμε και τον εξοπλισμό μας και τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούμε για τη διενέργεια τροχονομικών ελέγχων και εξηγούμε τον τρόπο λειτουργίας αυτών για να γνωρίζει και ο κόσμος. Και ταυτόχρονα διανέμουμε και υλικό, κάποια φυλάδια εκπαιδευτικού περιεχομένου τροχέας και μιλάμε και σε παιδάκια μικρότερης ηλικίας για να τους δώσουμε ασφαλείς οδηγίες για το πώς θα κινούνται στους δρόμους κτλ.
1: Θίξατε ένα πολύ κεφάλαιο, πολύ σημαντικό. Το κεφάλαιο της οδικής ασφάλειας. Πείτε μας λοιπόν λίγο περισσότερο για αυτό το τομέα, διότι θεωρώ ότι είναι το α και το ω, ειδικά για τα νέα παιδιά, τώρα που ο ΚΟΚ είναι πάρα πολύ αυστηρός και πρέπει να προσέχουμε σε ό,τι αφορά το πιωτό, την κούραση, τα αλκοτές κτλ.
0: Πολλά τα ζητήματα. Ευτυχώς με τις αλλαγές που επήλθαν στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας έχουμε βοηθηθεί και εμείς αρκετά, γιατί τώρα που αυστηριοποιήθηκαν τα πράγματα ο κόσμος έχει δείξει μεγαλύτερη συμμόρφωση και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Υπάρχει συνεργασία, καθοδηγούμε τον κόσμο, βοηθάμε τον κόσμο, δίνουμε οδηγίες, δίνουμε κατευθύνσεις. Ο σκοπός μας εκεί έξω είναι περισσότερο κατασταλτικός και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, ανεξαρτήτου ηλικίας και σε οδηγούς αυτοκινήτων, σε οδηγούς μοτοσυκλετών, σε παιδάκια που κυκλοφορούν πεζά στους δρόμους ή με τα ποδήλατά τους ή και με τα πατίνια, που είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και αυτό τελευταία, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά ατυχήματα να συμβαίνουν. Και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο και γι' αυτό ανατακτά χρονικά διαστήματα κάνουμε και κάποια σεμινάρια οδικής ασφάλειας και σε σχολεία, δίνοντας οδηγίες και ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κρατήσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι τα θετικά και να συμβάλλουμε κι εμείς στη συμμόρφωση και στην καλύτερη κυκλοφορία στους δρόμους.
1: Είπατε για σεμινάρια και σε σχολεία. Για πείτε μας λίγο περισσότερο από τις δράσεις που κάνετε εδώ πέρα στην περιοχή του Λουτρακίου, Κορινθίας, Κιάτου και όλα αυτά, εσείς σαν μέλη της αστυνομίας.
0: Εγώ θα μιλήσω πιο συγκεκριμένα για την περιοχή του Δήμου Σικιονίων, όπου ανήκω γενικά. Έχουμε κάνει πάρα πολλά σεμινάρια σε σχολεία όπου μας έχει δοθεί δυνατότητα και μιλάμε στα παιδάκια, δείχνουμε εικόνες, δείχνουμε τα σήματα, δείχνουμε διάφορα πράγματα για να μπορέσουν να μάθουν και αυτοί τους κανόνες για να κυκλοφορούν. Όσο διαρκούσε η σχολική χρονιά γινόταν αυτό, τώρα τα σχολεία τελειώσανε, οπότε θα επανέλθουμε δυναμικά από το Σεπτέμβρη πρώτα ο Θεός.
1: Είναι επιθαρχημένη η οδηγή εδώ στην Κορινθία?
0: Πάντα θα υπάρχει ένα μικρό ποσοστό οδηγών που θα παραβούν κάποιους κανόνες. Εντάξει, σκοπός μας είναι να συμμορφωθούν και αυτοί οι λίγοι που έχουν απομείνει.
1: Πείτε μας λοιπόν τώρα περισσότερα για αυτή εδώ πέρα τη συνεργασία με τη Motorsport Greece, που είσαστε υπεύθυνοι του Service Park εδώ στο Λουτράκι.
0: Εδώ είναι ένα
1: μας
0: πολύ...
1: ακούει και ο πρόεδρος της Motorsport Greece, ο κύριος Τάκης Πουναράκης, ε.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Μια πολύ όμορφη εμπειρία αυτή εδώ φέτος και για εμάς και για μένα πρωτόγνωρη εμπειρία. Πάρα πολλοί κόσμος εδώ, χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Θα σε διακόψω όμως λίγο, για κοιτάξτε τι ωραίο καπελάκι φορά ο κύριος Πουναράκης.
2: Εμείς δεν φοράμε.
1: Συγγνώμη, σας διακόψα. Για πάμε λοιπόν.
0: Πολύ ωραία εμπειρία λοιπόν εδώ. Πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση του κοινού. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Για μας πρωτόγνωρο. Πρώτη φορά βρισκόμαστε εδώ και θα θέλαμε πάρα πολύ να γίνει ξανά.
1: Μα του χρόνου θα είμαστε πάλι εδώ.
0: Μακάρι να είμαστε εδώ και να το ενισχύσουμε όσο μπορούμε όλο και περισσότερο.
1: Υπήρξε καμιά αντιπαλότητα, υπήρχε κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίσατε εδώ κατά τη διάρκεια συστήματος του Service Park εδώ στο Λουτράκι?
0: Εμείς δεν αντιμετωπίσαμε κανένα θέμα, γιατί εμείς είμαστε πιο εξειδικευμένο. Είναι το περίπτερο της οδικής ασφάλειας. Δεν έχουμε δηλαδή συνεργασία εκ των έσω με τα υπόλοιπα πάρκα εκεί που είναι τα αυτοκίνητα και όλα αυτά ή τα περίπτερα τα λοιπά, στελεχώνονται από άλλα άτομα, αλλά εμείς δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα, ήταν όλα άψογα.
1: Σας αρέσουν τα ράλι?
0: Μ' αρέσανε μέχρι τώρα από την,
1: μέχρι τώρα?
0: Από την πλευρά που τα είχα δει. Τώρα που τα είδα λίγο πιο εκ των έσω, μ' αρέσουν ακόμα περισσότερο.
1: Θα σας κάνω μια δύσκολη ερώτηση. Δύο ειδικές διαδρομές πριν το τέλος, προηγείται ως γέ 1,3 δευτερόλεπτα του Νεβίλ. Ποιος πιστεύει ότι μπορεί να είναι ο νικητής σε αυτές τις δύο δύσκολες ειδικές διαδρομές που ακολουθούν?
0: Εγώ θα υποστηρίξω για κάποιο λόγο Hyundai.
1: Για ποιος είναι αυτός ο λόγος δηλαδή που υποστηρίζετε Hyundai?
0: Δεν έχω πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώση.
1: Μήπως έχετε και οδηγείτε Hyundai?
0: Όχι, δεν έχω Hyundai.

0: Αλλά έχουμε στην υπηρεσία μας Hyundai, άρα αυτό μπορεί να ληφθεί υπόψη. Για κάποιο λόγο κλείνω προς τα εκεί.
1: Και πριν σας ευχαριστήσουμε και ολοκληρώσουμε, θα μας δώσετε μια συμβουλή για τους φίλους μας, τους οδηγούς, τους αναβάτες και τους επιβάτες πλέον με το νέο κώδικα που έχει τεθεί σε ισχύ? Ποια θα είναι η συμβουλή σας?
0: Η συμβουλή μου είναι να προσέχουν όλοι οι οδηγοί, να τηρούν πιστά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας στο μέγιστο βαθμό, γιατί μόνο έτσι θα αποφύγουμε τις δυσκολίες και τα ατυχήματα και όλα αυτά που μπορούν να συμβούν στο δρόμο, και να ευχηθώ σε όλους καλή και ασφαλή ταξίδια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Ήταν η κυρία Φωτεινή Θεοδοσίου, ανθυπαστινόμος του τμήματος Κιάτου. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

Εδώ λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, από το Service Park στο Λουτράκι, του ECO Ακρόπολης Rally, το ραδιόφωνο του Ακρόπολης, του ECO Ακρόπολης Rally για την Κορινθία, Break FM και φυσικά για την Λαμία, Λαμία FM1. Να καλημερίσουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές, εσάς που μας ακούτε δηλαδή από όποιο σημείο της χώρας μας και μας ακούτε, και φυσικά για εσάς, γιατί βλέπουμε εδώ και φίλες και φίλους που μας ακούνε από το εξωτερικό. Να τους καλωσορίσουμε στον αγώνα μας. Άλλωστε ο αγώνας δεν είναι ούτε κορινθιακός, ούτε της Λαμίας, ούτε της Αρκαδίας, ούτε της Ελλάδας. Είναι παγκόσμιος αγώνας, με παγκόσμιο ενδιαφέρον και με εκατομμύρια ενδιαφερόμενους. Να πούμε για εσάς που ενδιαφέρεστε, οι απονομές θα γίνουν στις, μετά τις 2 το μεσημέρι. Καλό είναι να πάτε κατά τις 2 όμως, για να βρείτε και θέση και να μπορείτε και να παρκάρετε και να μην σας γίνει δύσκολη ζωή δηλαδή, της προσέγγισης στο σημείο που θα γίνουν οι απονομές, το πάρκο Παντελής Ζερβός. Ένα ανοιχτό θέατρο του Δήμου Τρακίου Υπεραχώρας Αγίων Θεοδόρων, σε ένα πολύ όμορφο χώρο, με πολύ πράσινο. Για οτιδήποτε θέλετε να προσθέτε και εσείς, φίλες και φίλοι, κατά τη διάρκεια της live μετάδοσης, μπορείτε στο τηλέφωνο 6945-853-883 να μας στέλνετε ό,τι θέλετε, και φυσικά προτιμούμε καλύτερα Viper για να μπορούμε να έχουμε και κάποια έτσι σειρά, για να μην ψάχνουμε που μας έχετε στείλει μήνυμα και για να μην γίνει και χαμός, γιατί και επικρατεί ένας πανικός τέτοια με δυνατό αέρα. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε.

Εδώ λοιπόν ο Γιάννης Σταυρόπουλος και ο Νίκος Σάδαρης δίνουν και φέτος σε εμάς τον καλύτερο σε αυτό. Μια συνεργασία που είχε ξεκινήσει με τον Λαμία FM1 συνεχίζεται φέτος με τον Break FM και με το Αρκαδία FM στην Αρκαδία. Λαμία FM1 λοιπόν, Break FM και Αρκαδία στο παλμό του ECO Ακρόπολης Rally. Βέβαια να σας πούμε ότι εμείς εδώ στον Break FM δεν είναι η πρώτη φορά που γινόμαστε έτσι ραδιόφωνο του Ακρόπολη Rally. Ήμασταν και πριν φύγει το Ακρόπολη Rally από την Κορινθία.

Επαναλαμβάνω λοιπόν και εσείς φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, μπορείτε να προσθέσετε ό,τι θέλετε στέλνοντας μήνυμα Viper στο 6945 853 883.

Κυριακή μεσημέρι λοιπόν, 28 Ιουνίου, σε λίγο θα πέσει η αυλαία για το ECO Ακρόπολης Rally. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και εμείς εδώ με τη σειρά μας όσοι συνεργάστηκαν μαζί μας για να βγει αυτή η μαραθώνια εκπομπή στον αέρα από την 5η το μεσημέρι μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι.

Είναι πολύ ωραίες εικόνες εδώ δίπλα από το στούντιο, το υπέροχο στούντιο που έχουμε φτιάξει εδώ στο Λουτράκι, στο Σέρετ Πάρκ του Λουτρακίου. Περνάνε τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, δεν ξέρω αν περνάει ο ήχος από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Τώρα το επόμενο που θα περάσει θα χαμηλώσουμε για να ακούσετε λίγο.

Μόλις πέρασε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, ένα σκόντα εδώ δίπλα μας. Ακούσατε, δεν ξέρω αν πέρασε ο ήχος, πάντως... να... ακούστηκε λοιπόν. Δημήτρη, εντάξει. Μας κάνει και παρατηρήσει ο τεχνικός μας ο Δημήτρης ο Κανέλος. Θα μάθουμε πού θα πάει Δημήτρη. Του χρόνου θα είμαστε καλύτεροι. Πάντα με την βοήθειά σου. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη τον Κανέλο για την τεχνική υποστήριξη. Με τις γνώσεις του συνέβαλε και αυτός τα μέγιστα, έτσι ώστε να βγει αυτή η μαραθώνια εκπομπή εδώ από το Service Park.

0: Να ακούσουμε λίγο. Τώρα θα περάσει και δίπλα μας, να το ακούσουμε καλύτερα. Είναι ο αριθμός 24. Νίκο, ποιο πλήρωμα ήταν αυτό?
1: Αυτό ήταν το αμάξι του Αλεχάνδρο Κασόν και του Ροζάντα Μπόρζα, ο συνοδηγός του, με ένα Toyota GR Yaris Rally 2.
0: Εμένα μου άρεσε, θα μπορούσα να το οδηγήσω αυτό στον δρόμο, έτσι. Ωραίο είναι. Βέβαια, τα Toyota είναι πάντα ελκυστικά.

0: 12. Ώρα για παγωμένα κοκτέιλς, μουσική και θάλασσα. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι.
1: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
8: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
9: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
10: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

0: Εκοράρι Ακρόπολης 2026 και η ζωντανή μαραθώνια μετάδοση συνεχίζεται από το Service Park εδώ στο Λουτράκι. Δύο ειδικές διαδρομές πριν πέσει η αυλαία του φετινού ράλι. Είναι ο 8ος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Ένας αγώνας κομβικός για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Δύο ειδικές διαδρομές πριν το τέλος. Έχει ανάψει φωτιά για την πρώτη θέση στο βάθρο, καθώς η διαφορά είναι στο 1,3 δευτερόλεπτα μεταξύ του Οζιέ και του Νεβίλ. Οζιέ Λαντέ με το Γιώτα Γιάρης Rally 1, με Νεβίλ Βιτάγκε και Hyundai i20 Rally 1, η διαφορά στο 1,3 δευτερόλεπτα, όσο δηλαδή μία ανάσα ή ένα ανοιγόκλημα του βλεφάρου. Νίκο.
1: Δύο λεπτά πριν το πρώτο αυτοκίνητο, ο Ιορδάνης Σερβερίδης ξεκινήσει την πρώτη τελευταία ειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 σε μια ειδική διαδρομή μήκους 25 χιλιόμετρων, με πολλά από αυτά να έχουν γίνει πολύ πιο σκληρά από την πρώτη διέλευση. Η ενημέρωση που είχαμε από τους πλοηγούς του αγώνα λέει ότι ο κόσμος στην ειδική των Αγίων Θεοδόρων 2 είναι περισσότερος από το πρωί και ο δρόμος είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Ο Ιορδάνης Σερβερίδης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αφετηρία της ειδικής διαδρομής, ξεκίνησε μόλις τώρα και πάμε για την τελευταία πράξη του έργου Rally Ακρόπολης 2026, η οποία αναμένεται άκρος ενδιαφέρουσα, καθώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν θυμόμαστε τόσο μεγάλη κόντρα σε τόσο μικρή διαφορά για την πρώτη θέση της γενικής κατάταξης του αγώνα. Γιάννη.
0: Το ίδιο ισχύει, Νίκο, και για την πέμπτη θέση, διότι ο Φορμό με τον Παγιάρη έχουν διαφορά 9 δέκατα. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, το πεδίο είναι ανοιχτό τόσο για την πρώτη θέση όσο και για την πέμπτη με έκτη θέση στη γενική κατάταξη.
1: Και δεν είναι μόνο γι' αυτό. Το ίδιο πράγμα γίνεται στην κατηγορία WRC2, όπου ο Εστονός Βίβρ πέρασε μπροστά από τον Ανδρέας Μίκελσεν ένα λεπτό περίπου.
0: Λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Γιατί όμως?
1: Γιατί είχε λάστιχο Μίκελσεν.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα λοιπόν είδα στα σέρβις της Talk Sport τα δύο αυτοκίνητα να τα προετοιμάζουν με επιμέλεια. Τους φορέσαν καινούργια λάστιχα για την τελευταία ειδική και να δούμε εάν μπορεί να γίνει κάτι, δύσκολο βέβαια, που θα αλλάξει αυτή τη σειρά στους δύο πρώτους της κατηγορίας WRC2.
0: Τι πιστεύεις, θα κερδίσει ο Οζιέ ή θα κερδίσει ο Νεβίλ?
1: Σου έχω πει, τη στιγμή που δεν κερδίζει ο Κατσούτα που θέλω, θέλω να κερδίσει, πρέπει να κερδίσει η Hyundai για το καλό του πρωταθλήματος.
0: Να αναλύσουμε τις δύο ειδικές διαδρομές της σημερινής ημέρας. Να δούμε δηλαδή με βάση πιθανότητων ποιος είναι πιο κοντά στη νίκη.
1: Πριν από αυτό θα ήθελα να πούμε ότι τελικά προέκυψε κόντρα και για την ελληνική κατάταξη, για την άτυπη ελληνική κατάταξη, καθώς η Καρανικόλας Κακαβάς με το Ford Fiesta στις δύο τελευταίες ειδικές κέρδισαν από τους Πλάγο Κουζιόνι περισσότερα από 50 δευτερόλεπτα και τώρα ξεκινάνε το loop των τελευταίων δύο ειδικών μόλις 34 δευτερόλεπτα πίσω από τους Πλάγο Κουζιόνι. Άρα αναμένεται και εκεί μία μάχη.
0: Μήπως λοιπόν οι Πλάγο Κουζιόνι κάνανε μια άμυνα πάνω στις δύο πρώτες ειδικές διαδρομές του σημερινού σκέλους, φυλάσσοντας λάστιχα για τις τελευταίες δύο ειδικές διαδρομές, ή έτυχε να έχουν κάποιο άλλο πρόβλημα το οποίο δεν είναι ανακοινώσιμο?
1: Γιάννη, διότι επειδή εγώ είμαι ενεργός δημοσιογράφος και δεν κάθομαι στο στούντιο να μιλάω, να κάνω συνεντεύξεις, ρώτησα, έμαθα, μύρισα.
0: Δεν υπάρχει ελπίδα
1: και
0: να σωθούμε καμία.
1: Ότι
0: δεν
1: τελικά,
0: ελπίδα.
1: Είδα δεν ότι τελικά ελπίδα. Δεν περίμεναν την επίθεση του Καρανικόλα και του Κακαβά ή Πλάγος Κουζιόνης, δεν περίμεναν την επίθεση, και όσο για τα λάστιχα που λες, μπαίνουν στο τελευταίο loop με τα λάστιχα που φορούσαν χθες το απόγευμα για να κάνουν τις ειδικές Γυμνό 2 και Μέναλο 2, μιλάω για τους Πλάγο Κουζιόνι πάντα, με αυτά τα λάστιχα τα οποία ναι μεν δεν είναι καινούργια, αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι και μεταχειρισμένα, γιατί αυτές οι ειδικές όταν πέρασε το πρώτο ελληνικό πλήρωμα ακυρώθηκαν, άρα απλά τις πέρασαν.
0: Θα δούμε δύο διαφορετικές μορφολογίες εδάφους στις δύο ειδικές διαδρομές που υπολείπονται για να πέσει η αυλαία του φετινού Eco Rally Ακρόπολης, διότι είναι επαναλαμβανόμενες, έχουν σκαφτεί από τα αυτοκίνητα και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Και μην ξεχνάμε ότι σε ένα Rally Ακρόπολης και ειδικά σε έναν αγώνα WRC πρωταγωνιστούν οι ανατροπές.
1: Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να είμαι ούτε μέσα στο αυτοκίνητο του Οζιέ, ούτε μέσα στο αυτοκίνητο του Νεβίλ, δύο κορυφαίων οδηγών, οι οποίοι προσπαθούν αυτή τη στιγμή αφενός να κερδίσουν τον αγώνα, αφετέρου να μην εγκαταλείψουν, και τρίτον και πιο δύσκολο ακόμα στην προσπάθεια αυτή να μην έχουν κάποια ατυχία. Η ατυχία μεταφράζεται συνήθως σε σκασμένο λάστιχο, σε κλαταρισμένο λάστιχο.
0: Γιατί να μείνεις λοιπόν, στρατηγική είναι αυτό. Ο συνοδηγός έχει ένα αλφα ρόλο, ο οδηγός έχει ένα β' ρόλο, οι μηχανικοί έπαιξαν το ρόλο τους και η αδρεναλίνη είναι στο φουλ. Και επαγγελματίας μπορεί να είναι και αυτοί οι οδηγοί, αλλά μην ξεχνάμε, όπως έχουμε πει, έχουν καρδιά, αίμα και συναισθήματα.
1: Τώρα τι στρατηγική μπορεί να γίνει, Γιάννη, σε επίπεδο κορυφής αυτών των δύο οδηγών, με διαφορά ανάσας, τίποτα δηλαδή, ουσιαστικά στα ίσια είναι, όταν προσπαθούν και για λόγους γοήτρου και για λόγους βαθμολογικούς ως ΓΕ να κερδίσουν έναν αγώνα που όλοι θα ήθελαν να έχουν στο παλμαρέ τους.
0: Πιστεύεις εσύ δηλαδή ότι δεν έχουν γίνει ανάλυση των δεδομένων από τα motorhome της Toyota και της Hyundai των προηγούμενων δύο ειδικών διαδρομών πριν ξεκινήσουν τις δύο τελευταίες ειδικές διαδρομές ως ΓΕ και Νεβίλ?
1: Φυσικά
0: σαφώς
1: και,
0: και έχουν πάρει φωτιά λοιπόν τα computers, έχουν αναλύσει όλα τα δεδομένα των ειδικών διαδρομών, που κέρδισε ο ένας, που κέρδισε ο άλλος, που χάσανε μεταξύ τους δευτερόλεπτα κτλ. Υπάρχει μια πλήρης χαρτογράφηση το πώς διεξήθηκαν οι δύο ειδικές διαδρομές του τελευταίου σκέλους από τα αγωνιστικά τμήματα τόσο της Toyota όσο και της Hyundai.
1: Είναι,
0: υπάρχει πλήρη ενημέρωση των οδηγών, των συνοδηγών, και ξέρουν από την αρχή ως το τέλος πού έχασαν και πού κέρδισαν.
1: Πολύ καλά τα λες εσύ, Γιάννη, αλλά τελικά ο άνθρωπος έχει τον τελευταίο λόγο.
0: Σαφώς έχει τον τελευταίο λόγο και έχουμε πει ότι είναι και αυτοί οι επαγγελματίες, έχουν αισθήματα, συναισθήματα, καρδιά και ψυχή.
1: Και παίζει ρόλο και η πίεση, παίζει ρόλο και το συναίσθημα, παίζει ρόλο και η κούραση, παίζει ρόλο η ηλικία. Παίζουν χίλια δύο πράγματα.
0: Και εξωτερικοί παράγοντες, όπως ένας εξωτερικός παράγων είναι και η υπόθεση πέτρας.
1: Η υπόθεση κατάστασης δρόμου, η οποία μέρα με τη μέρα, λεπτό το λεπτό, πέρασμα το πέρασμα χειροτερεύει. Θυμήσου πώς είναι η ειδική Λουτράκη. Και υπέθεσε τι θα συναντήσουν αυτοί που σε λίγο θα μπουν σε αυτή την ειδική, στην τελευταία ειδική, όπου θα πρέπει αφενός μεν να κρατηθούν μέσα στον αγώνα και αφετέρου να διεκδικήσουν την καλύτερη δυνατή θέση και για τους κορυφαίους να πάρουν και τους επιπλέον βαθμούς που δίνει η τελευταία ειδική κάθε αγώνα του WRC.
0: Θα είναι λοιπόν η δεύτερη νίκη στο Ράλι Ακρόπολης για τον ΟΣΓΕ?
1: Κανείς δεν ξέρει. Σίγουρα ο τελευταίος που μπορεί να απαντήσει είναι ο ΣΓΕ, γιατί έχει σοβαρότερες αντιρρήσεις, φαντάζομαι θα έχει σοβαρότερες αντιρρήσεις ο Νεβίλ. Και τέλος πάντων, ας βάλουμε ένα στοίχημα.
0: Μην ξεχνάμε ότι μέχρι αυτόν τον αγώνα, από το 2021 που επέστρεψε το Ράλι Ακρόπολης στα μεγάλα σαλόνια του WRC, έχουν διεξαχθεί 5 Ράλι Ακρόπολης. Τα 3 τα έχει κερδίσει η Hyundai και τα 2 η Toyota.
1: Σωστά τα λες, και μάλιστα από τα 3 που έχει κερδίσει η Hyundai, τα 2 τα έχει κερδίσει καταλαμβάνοντας και τις 3 πρώτες θέσεις του βάθρου.
0: Αλλά φέτος να θυμίσουμε ότι στην ομάδα της Hyundai δεν είναι ένας από τους κορυφαίους οδηγούς, ο Εσθονός ο Τάνακ, ο οποίος έχει το ρόλο του δοκιμαστή εξελιχτή του αυτοκινήτου με το οποίο η Toyota θα εμφανιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2027. Ποιο μοντέλο είναι αυτό? Δεν έχει ανακοινώσει ακόμα η Toyota. Όταν είχε έρθει στην Ελλάδα πριν καμιά δεκαριά ημέρες περίπου, η σιλουέτα που ήταν καμουφλαρισμένη έμοιαζε με Γιάρης, κυρίως από τα πίσω φτερά και από τα φώτα. Όμως μερικούς μήνες πριν ένα άλλο καμουφλαρισμένο Toyota στην Πορτογαλία, η σιλουέτα έμοιαζε περισσότερο με κουπέ. Ακόμα η Toyota δεν έχει ανακοινώσει ποιο μοντέλο θα ρίξει στο τερέν του WRC 2027.
1: Όχι, Τάνακ, Γιάννη, θυμίζουμε στους ακροατές μας ότι πέρσι ξαφνικά είπε ότι εγώ σταματάω τους αγώνες, θα ασχοληθώ με την οικογένειά μου και τον ελεύθερό μου χρόνο. Και βλέπουμε τώρα να οδηγεί συνέχεια τα Toyota, τα νέα Toyota, εξελίσσοντάς τα για το 2027. Απ' την άλλη, άκουσα προ 2-3 ημερών ότι η Σιμά κοντά θα συμμετάσχει σε έναν αγώνα του Γαλλικού Πρωταθλήματος ή κάτι τέτοιο. Θυμάσαι κάτι? Εσύ που είσαι και εκδότης δηλαδή και τα ξέρεις καλύτερα.
0: Θα συμμετάσχει σε έναν αγώνα στην Εστονία, νομίζω είναι αυτός ο αγώνας. Είναι για λόγους προβολής. Αν και ο Τάνακ δεν έχει λόγους προβολής κτλ., ίσως είναι προβολής για τη χώρα στην οποία θα συμμετάσχει. Μην ξεχνάμε ότι ο Τάνακ, εγώ θεωρώ ότι είναι ένας από τους 3 κορυφαίους οδηγούς του WRC. Μαζί με τον ΟΣΓΕ και μαζί με τον Νεβίλ.
1: Εντάξει, εδώ θα μου επιτρέψεις, παρότι ποτέ δεν ήμουν αθειασότης του ΟΣΓΕ, να πω ότι ο ΟΣΓΕ είναι σε μια δική του κατηγορία και όλοι οι άλλοι είναι σε μια άλλη δική τους, σαφώς το πάνω ράφι, αλλά όχι βέβαια του ΟΣΓΕ. και αυτό αποδεικνύεται ακόμα και αυτή τη στιγμή με τον Οζιέ στα 43 του να διεκδικεί το ράλι Ακρόπολης σε απόσταση, μάλλον με διαφορές δεκάτων του δευτερολέπτου.
0: Γιατί ο Οζιέ είναι ταχύς σε κάθε ειδική διαδρομή, είτε αυτή είναι άσφαλτος, είτε χώμα, είτε πέτρες, είτε χαλίκι, είτε λάσπη, είτε χιόνια.
1: Και ποιος τον έμαθε να οδηγεί, Γιάννη? Ποιος ξεκίνησε αυτή την τεχνική στα ράλι, ειδικά στα χωμάτινα ράλι, για θυμίσου.
0: Εντάξει, ο Λέπτιν ξεκίνησε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αλλά ο Οζιέ την εξέλιξε. Έτσι, διότι άμα δούμε τα πλάνα από το φετινό Eco Rally Ακρόπολης 2026, θα δούμε ότι ο Οζιέ και ο Νεβίλ έχουν ένα διαφορετικό στυλ οδήγηση από όλα τα άλλα πληρώματα που οδηγούν αυτοκίνητα της κατηγορίας Rally 1. Και αυτό τον ήχο που ακούτε είναι από ένα Skoda Ares Rally Fabi, από ένα Skoda Fabia Ares Rally 2.
1: Ο Οζιέ βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί και το τελευταίο χιλιοστό πλάτους του δρόμου και πηγαίνει σαφώς πιο ίσια, με λίγα λόγια κλέβει μέτρα από τις ειδικές διαδρομές, την ώρα που ο Νεβίλ πηγαίνει περισσότερο με τις πάντες, όπως λέμε στα αυτοκινητιστικά καφενεία, με το πλάι.
0: Επόμενο είναι, εφόσον κάνει μικρότερα μέτρα την κάθε ειδική διαδρομή, επόμενο δεν είναι.
1: Έχει να κάνει και με το setup και έχει να κάνει και με το στυλ οδήγησης. Επίσης να συμπληρώσω, Γιάννη, βλέποντας τις δηλώσεις ότι οι νεαροί οδηγοί που οδηγούν τα αυτοκίνητα WRC2 στην κυριολεξία έχουν εκπλαγεί από το πόσο σκληρές είναι οι διαδρομές. Όλοι, στο σύνολό τους σχεδόν, λένε ότι είναι απίστευτη κατάσταση του δρόμου. Δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα μπορούσαμε να αγωνιστούμε πάνω σε τέτοιο δρόμο.
0: Λοιπόν, ο διπλωμάτης Οζιέ, σήμερα το πρωί που είχαμε μια κουβέντα μαζί του, τον ρώτησα λοιπόν πώς θα είναι το σημερινό σκέλος, το τρίτο. Και γυρίζει και μου λέει, κάθε σκέλος του Ράλι Ακρόπολης είναι δύσκολο. Διπλωμάτης ο Γάλλος, έτσι.
1: Και εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω, για να δούμε τελικά ποιος φέρνει γούρι σε ποιον. Εσύ κατέβηκες με το ασανσέρ, μέσα ήταν και ο Οζιέ. Εγώ κατέβηκα με το ασανσέρ, μέσα ήταν και ο Νεβίλ. Και είπα να του πω καλή τύχη και την είπα τελικά. Ελπίζω να μην με κυνηγάει. Για να δούμε ποιος θα φέρει γούρι σε ποιον. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην ειδική διαδρομή Άγιοι Θεόδωροι 2 έχουμε τον Όλιβερ Σόλμπεργκ. Κινείται συντηρητικά, Γιάννη. Τελικά έκανα λάθος που είπα ότι σήμερα θα οδηγήσει κολλασμένα.
0: Πιστεύεις?
1: Γιατί λέω συντηρητικά. Γιατί οι διαφορές του από τον Armstrong είναι πολύ μικρές. Δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα στο Γιάρης και πραγματικά δεν ξέρω τι προσπαθεί να κάνει ο νεαρός Νορβηγός που τρέχει με τη σουηδική σημαία.
0: Μήπως κάνει οικονομία σε σασμάν και κινητήρες, διότι όπως ξέρουμε βάσει κανονισμών δεν μπορεί σε κάθε αγώνα να έχει καινούριο σασμάν και μοτέρ. Έτσι πρέπει να υπάρχει μια διάρκεια σε αγώνες και μπορεί λοιπόν μέσα από την ανάγνωση το κομπιούτερ από τα μηχανήματα και από τους εγκεφάλους να του έχουν πει πρόσεξε το αυτοκίνητο, μην πηγαίνει. Λέμε εμείς τώρα, έτσι, κάνουμε υποθέσεις. Διότι δεν είμαστε μέσα και σαφώς κανένας δεν ξέρει τι γίνεται μέσα στις ομάδες. Μέσα στις ομάδες ξέρουν μόνο οι οδηγοί, οι αγωνιστικοί διευθυντές και δεν βγαίνει τίποτα απολύτως απ' έξω.
1: Όμως, άμα δεν πάρει βαθμούς, Γιάννη, από τους πρόσθετους της Κυριακής και της Power Stage, θα μείνει πίσω στην κούρσα του πρωταθλήματος οδηγών. Ενδεχομένως θα τον περάσει και ο Παγιάρη, ο οποίος τον ακολουθεί στην κατάταξη. Γιατί ήρθαμε εδώ με Έλφιν, Evans, Takamoto Katsuta, Oliver Solberg και Σάμι Παγιάρη. Και ενδεχομένως θα φύγουμε διαφορετικά από εδώ στη βαθμολογία, στον πίνακα της βαθμολογίας.
0: Είπαμε ότι το Rally Ακρόπολης, όπως και κάθε αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, δίνει τρεις διαφορετικές βαθμολογίες. Η μία βαθμολογία είναι το σύνολο του αγώνα. Η δεύτερη βαθμολογία είναι οι ειδικές διαδρομές της Κυριακής και η τρίτη βαθμολογία είναι η Power Stage. Το σύνολο των βαθμών που μπορεί να κερδίσει ο ταχύτερος συνδυασμός είναι 35.
1: Σωστά. 25 παίρνει ο πρώτος της γενικής κατάταξης, 5 παίρνει ο καλύτερος της Κυριακής και 5 παίρνει και ο ταχύτερος της Power Stage.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, η ειδική διαδρομή Άγιοι Θεόδωροι 2 είναι 25,39 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχει καθυστέρηση στην εκκίνηση του πρώτου αυτοκινήτου. 12 και 10 έχει ξεκινήσει το πρώτο, διότι στο πρώτο πέρασμα υπήρχε μια καθυστέρηση 5 λεπτών, αν θυμούμε καλά.
1: Σωστά, τα λες, μαζεύτηκε στο regrouping αυτό.
0: Ακριβώς, μαζεύτηκε στο regrouping. Οπότε δεν υπάρχει καθυστέρηση αυτή τη στιγμή στο πώς θα ξεκινήσουν οι δύο ειδικές διαδρομές με τις οποίες θα πέσει η αυλαία του φετινού Eco Rally Ακρόπολης 2026. Ένας αγώνας, συγγνώμη Νίκο, κομβικός στην εξέλιξη του πρωταθλήματος. Είναι ο 8ος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2026 σε σύνολο 14 αγώνων.
1: Στα 7,5 χιλιόμετρα της διαδρομής Άγιοι Θεόδωροι, ο Σόλμπερκ προηγείται 0,1 δευτερόλεπτα του Άρμστρονγκ και ακολουθεί μάλλον στα 10 χιλιόμετρα 0,3 προηγείται ο Άρμστρονγκ του Σόλμπερκ πλέον και ακολουθεί ο Σερβερίδης 37,5 δευτερόλεπτα πίσω. Είναι η μεγάλη διαφορά που λέμε μεταξύ των επαγγελματιών και του εραστέχνη.
0: Να θυμίσουμε επίσης ότι η διαδικασία της απονομής θα ξεκινήσει γύρω στις 2 η ώρα, που θα μαζεύεται ο κόσμος στο θεατράκι, στο Λουτράκι, πολύ κοντά από την κεντρική πλατεία. 3 η ώρα περίπου θα έρθουν οι νικητές, αλλά όλη η διαδικασία θα ξεκινήσει λίγο πιο νωρίς, καθώς ο Δήμαρχος θα έχει ετοιμάσει διάφορες εκδηλώσεις γύρω από αυτό το παγκόσμιο γεγονός, διότι όπως και να το κάνουμε είναι ένα παγκόσμιο γεγονός που φαίνει την Ελλάδα στο προσκήνιο για αυτές τις 4-5 μέρες.
1: Όχι. Γιάννη, θα ήθελα να μας πεις με πόσα λάστιχα και τι λάστιχα ξεκίνησαν οι οδηγοί από το Service Park στο Λουτράκι για να κάνουν τις τελευταίες δύο ειδικές διαδρομές.
0: Δεν
1: ειδικά
0: υπάρχει.
1: Ο Οζιέ και ο Νεβίλ, αν υπάρχει.
0: Λοιπόν, για τον Οζιέ και για τον Νεβίλ δεν υπάρχει πληροφόρηση. Έχουμε για τον Σάμι Παγιάρη που έχει ξεκινήσει με 4 σκληρά και 2 μαλακά. Έχουμε τον Ντάνι Σόρντο που ξεκίνησε με 5 σκληρά, δηλαδή σημαίνει με μία ρεζέρβα. Έχουμε το Σερβερίδη, ο οποίος ξεκίνησε και αυτός με 6 σκληρά, Σέσκς με 6 σκληρά, Έλφι Εύανς με 6 σκληρά, Άμστρομ 4 σκληρά, 2 μαλακά και Όλιβερ Σόλμπερκ 4 σκληρά, 2 μαλακά.
1: Δεν έχουμε πληροφόρηση για τους πρώτους.
0: Όχι, δεν έχουμε. Δεν έχουν βγάλει πληροφόρηση.
1: Απίστευτο.
0: Ναι, δεν έχουν βγάλει πληροφόρηση για τον Οζιέ, κυρίως για τον Οζιέ και για τον Εβίλ. Δεν έχουμε πληροφόρηση.
1: Λοιπόν, βλέπουμε στους Αγίους Θεοδόρους πολύ κόσμο, πολύ κόσμο. Ο δρόμος, τουλάχιστον από τις on-board κάμερες που έχουν τα αυτοκίνητα, τα Rally 1 μέσα, δείχνει σε καλή κατάσταση. Γρήγορη διαδρομή σε πάρα πολλά σημεία.
0: Ξέρεις τι μ' άρεσε πάρα πολύ, Νίκο? Σε μια συνέντευξη που κάναμε πριν λίγο με τον Στέλιο τον Καραπαπάζη, που είναι υπεύθυνος για το περιβάλλον του Eco-Rail Ακρόπολης, μου άρεσε πάρα πολύ που είπε πόσοι συνειδητοποιημένοι είναι οι θεατές που κάθονται οι περισσότεροι σε πολύ σωστά σημεία και το κυριότερο μαζεύουν τα απορρίμματά τους. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όλα αυτά τα χρόνια που δίναμε τα μηνύματα από τα μικρόφωνα δεν μπήκε ο κόπος μας χαμένος και ο κόπος της Motorsport Greece σε ό,τι αφορά την ενημέρωση γύρω από το περιβάλλον.
1: Αν άκουσα καλά, ήταν και πολύ βελτιωμένη η συνεργασία με τους κριτές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή υπακούν άμεσα στις οδηγίες των κριτών, ενώ το ελληνικό κοινό δεν μας έχει συνηθίσει στο να ακολουθεί οδηγίες.
0: Και μην ξεχνάμε ότι και οι κριτές ακολουθούν εντολές από την οργάνωση. Δεν κάνουν κάτι του κεφαλιού τους. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τους σεβόμαστε. Και πάνω απ' όλα, μην ξεχνάμε ότι κάθονται τόσες ώρες κάτω από τον ήλιο, υπηρετώντας κάτι το οποίο αγαπάμε εμείς οι θεατές πάρα πολύ, έτσι.
1: Όντας εθελοντές. Αυτό μην ξεχνάμε, έτσι. Είναι εθελοντές. Οι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά στηρίζουν τη διεξαγωγή του αγώνα είναι στη μεγάλη τους πλειοψηφία εθελοντές. Επειδή τους αρέσει.
0: Και πρέπει να δώσουμε πάλι και τα εύσημα και τα χειροκροτήματα στους κριτές. Έτσι, διότι ένα μεγάλο ποσοστό των επιτυχιών των ειδικών διαδρόμων και κατ' επέκταση του Ράλι Ακρόπολης είναι στα χέρια των κριτών.
1: Και όχι μόνο, Γιάννη, και όχι μόνο, γιατί αν δεν ήταν η ελληνική αστυνομία, αν δεν ήταν η πυροσβεστική, αν δεν ήταν ο Ερυθρός Σταυρός, αν δεν ήταν η συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρακτικά το Ράλι Ακρόπολης δεν θα μπορούσε να γίνει. Δεν είναι όπως παλιά. Τώρα τα μέτρα και οι προδιαγραφές έχουν γίνει πάρα πολύ αυστηρά.
0: Βάσει πρωτοκόλλου της Διεθνούς Ομοσπονδίας, της FIA.
1: Και υπάρχουν πολλά κράτη τα οποία παραμονεύουν να κάνει κάποιο αγώνας, κάποιο κράτος ένα στραβοπάτημα για να πάρουν τη διοργάνωση. Οι διοργανώσεις αγώνων παγκοσμίου πρωταθλήματος είναι μόλις 14 το χρόνο. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, η μικρή Ελλαδίτσα για να έχει μόνιμα στο παγκόσμιο καλεντάρι τον αγώνα της πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική και να αγγίζει το τέλειο στη διοργάνωση εφόλης της ύλης.
0: Και μην ξεχνάμε ότι του χρόνου εισέρχεται στο παγκόσμιο καλεντάρι μια πολύ δυνατή αγορά με πάρα πολλά δολάρια από πίσω, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έτσι. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αλλάζει το περιβάλλον στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι, διότι πηγαίνει σε ένα χώρο, σε ένα τόπο, ο οποίος είναι νούμερο ένα σε ό,τι αφορά το μάρκετινγκ, την επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις και πίσω από όλα αυτά τα πολλά δολάρια.
1: Συνεχίζοντας να παρακολουθώ την ειδική Άγιοι Θεόδωροι 2, Σκέφτομαι ότι ο Μάλκολμ Βίλσον έχει κάθε λόγο να είναι απόλυτα ευχαριστημένος από το Ράλι Ακρόπολης. Βλέπω στο 17 χιλιόμετρο της ειδικής τον Άρμστρονγκ να είναι μπροστά από τον Σόλμπεργκ. Χωρίς να έχει πρόβλημα ο Σόλμπεργκ.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, σε διακόψω. Λες λοιπόν επίτηδες οι Νεβίλ και ο Σγιέ να μην δώσανε ενημέρωση για το τι λάσκα έβαλαν στις δύο τελευταίες ειδικές διαδρομές.
1: Αυτό είναι η δημοσιογραφική πληροφορία.
0: Γιατί δώσανε πληροφορίες για τον Παγιάρη, τον Σόρτο, τον Σερβερίδη, τον Σέσκ, τον Έβανς, τον Άρμστρονγκ και τον Σόλμπεργκ και δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής για τον Νεβίλ και για τον Οζιέ?
1: Μα οι άνθρωποι του γραφείου τύπου, οι οποίοι παρακολουθούν και το σέρβις των πρώτων, θα πρέπει να μας πληροφορήσουν γι' αυτό. Είναι κάτι που φαίνεται, δεν είναι κάτι που κρύβεται.
0: Λοιπόν, τα σέρβις είναι ανοιχτά. Ολοκλήρωσε την ειδική διαδρομή Αγιθόδωρη. Ο χρόνος του είναι 18 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα και μέση ωραία ταχύτητα 80,7 χιλιόμετρα.
1: Έχουμε και τον Evans μέσα στην ειδική διαδρομή Άγιοι Θεόδωροι 2. Φαίνεται ότι ο Ουαλός το έχει πάρει απόφαση. Κινείται συντηρητικά. Κινείται πιο αργά και από τον Σόλμπεργκ και από τον Άρμστρονγκ. Προφανώς προσπαθεί να διασφαλίσει τους κάποιους βαθμούς που θα κερδίσει και ενδεχομένως λέω, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι το αυτοκίνητο και τα ελαστικά του, να προσπαθήσει να κερδίσει την Power Stage.
0: Αυτός ήταν ο ήχος λοιπόν από ένα Toyota Yaris Rally 2 με συμμετοχή Νίκο. Μπορείς να μαντέψεις, είναι πολύ μακριά από την άλλη μεριά.
1: Παραγουάι, Γιάννη.
0: Παραγουάι.
1: Με οδηγό γυναίκα.
0: Συνοδηγό.
1: Συνοδηγό γυναίκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είσαι σίγουρος? Γιατί εγώ νομίζω ότι οδηγεί η γυναίκα.
0: Εγώ από ό,τι κατάλαβα, τέλος πάντων, έχει σημασία.
1: Πως...
0: Εγώ νομίζω ότι ήταν γυναίκα.
1: Είδες πως σε βάζω σε αμφιβολία και σε αμφισβήτηση. Πάμε ένα στοίχημα. Όχι. Λοιπόν, ο Άρμστρονγκ πλησιάζει στο τελείωμα της ειδικής. Σε λίγο θα έχεις το χρόνο του στην οθόνη σου. Βλέπουμε το πούμα να πετάει πραγματικά. Ποιοι είναι αυτοί που λένε ότι το πούμα δεν έχει εξελιχθεί και ότι η M-Sport δεν έχει χρήματα? Βλέπουμε ότι το αυτοκίνητο είναι ανταγωνίσιμο, ανταγωνιστικό.
0: Λοιπόν, έχασες Νικόλα.
1: Σε
0: τι? Ο οδηγός είναι άντρας, ο Diego Dominguez, και η Πενάτε είναι συνοδηγός. Έχασες.
1: Πάλι.
0: Πληρώνεις και το δεύτερο στοίχημα.
1: Είναι η μέρα μου σήμερα.
0: Έτσι, να πληρώσεις για να μην βάζεις στοιχήματα με ανθρώπους που ξέρουν τις καταστάσεις και την εξέλιξη κυρίως, την εξέλιξη.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε τι
0: λοιπόν,
1: θα δούμε.
0: Έχω και τα λάστιχα για τους υπόλοιπους. Λοιπόν,
1: ποιους υπόλοιπους, δύο?
0: Ο Νεβίλ έχει πάρει 6 σκληρά.
1: 6?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έφυγε με δύο ρεζέρβες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. 6 έχει πάρει και ο Φορμό. Έτσι.
1: Ο Σγιέ δεν μας
0: είπες. 6. 4 σκληρά και 2 μαλακά.
1: Πες μου εσύ λοιπόν που έχεις κάνει αγώνες σε πρωταγωνιστικό επίπεδο, γιατί πήραν 6 και ο Νεβίλ και ο Σγιέ και όχι 5 που πήραν στην πρώτη δόση?
0: Γιατί θα αλλάξουν λάστιχα, σαφώς θα μπουν με 2 καινούργια στην τελευταία ειδική διαδρομή.
1: Μπράβο Γιάννη.
0: Κέρδισα.
1: Όχι, κέρδισες, απλά σε συγχαίρω για τις γνώσεις σου. Ή μάλλον για το μνημονικό σου, γιατί.
0: Έτσι λες, ε.
1: Στην ηλικία λοιπόν, σου, Γιάννη μου, για να θυμάσαι όλα αυτά, μπράβο.
0: Πρόσεξε τώρα να δεις. Ενώ στην πρώτη ειδική διαδρομή της Αγίους Θεοδόρους ο Ζήγε είχε πάρει μια ρεζέρβα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και τώρα, δηλαδή σημαίνει ότι πλέον θα τα σκίσουν.
1: Μια ρεζέρβα είχε πάρει. Ναι, Βιλιάνη, μια ρεζέρβα. Ναι. Με 5
0: σημαίνει λοιπόν ότι τα αυτοκίνητα θα τα σκίσουν, θα τους πιούν το αίμα. Μπορεί να δούμε δύο άλλα αυτοκίνητα στο τερματισμό των δύο ειδικών διαδρομών από πλευράς αισθητικής.
1: Είναι σαφές
0: να
1: ότι και οι δύο.
0: Φτερά, αεροτομές, θα ανταλλιώσουν. Δηλαδή πιστεύω θα κόψουν τα βουνά στη μέση.
1: Γιάννη, σε αυτή τη μάχη του πάρε δώσε ένα, δεν μπορεί κανείς από τους δύο να ξέρει τι θα χρειαστεί να κάνουν στην Power Stage. Άρα πήρανε δύο λάστιχα, δύο καινούργια λάστιχα φαντάζομαι, να τα φορέσουν ή στον εμπρός ή στον πίσω άξονα. Δεν ξέρω πού ακριβώς, μάλλον στον εμπρός εκεί που έχει τις μεγαλύτερες φθορές. Προκειμένου
0: ο να μπορέσει. Ο μόνος που πήρε μια ρεζέρβα είναι ο Σόρντο.
1: Ο Σόρντο κάνει αγώνα τακτικής.
0: Ναι,
1: δεν έχει κανένα θέμα.
0: Άρα, πρόσεξε όμως τώρα. Για να πάρουν όλοι λοιπόν δύο ρεζέρβες, έχουν πάρει λοιπόν το μήνυμα ότι είναι πάρα πολύ σκληρές οι δύο ειδικές διαδρομές. Αυτός είναι ο λόγος.
1: Τώρα μου τα αλλάζεις. Ενώ είπαμε ότι οι δύο πήραν από δύο ρεζέρβες για να βάλουν καινούργια λάστιχα για να προσπαθήσουν περισσότερο στην τελευταία ειδική διαδρομή.
0: Παίζει ρόλο όμως και η μορφολογία του εδάφους πώς θα έχει αλλάξει πάρα πολύ, έτσι.
1: Ναι,
0: θα σκληρύνει πάρα πολύ.
1: Η δεύτερη ρεζέρβα είναι αυτό που λέμε μία ίσον καμία. Γιατί, κακά τα ψέματα, θα σας πω πώς λειτουργεί ένας οδηγός αγώνων αλλά και ένας καθημερινός οδηγός.
0: Πριν μου πεις, να σου πω ότι ο Άρμστρονγκ ολοκλήρωσε την ειδική διαδρομή Άγιοι Θεόδωροι. Είναι 1 λεπτό και 36 δευτερόλεπτα. 1 λεπτό και 36 δευτερόλεπτα. Ταχύτερος από Σερβερίδη. 1 λεπτό και 36 δευτερόλεπτα.
1: Σε 25 χιλιόμετρα μια χαρά είναι για το Σερβερίδη η επίδοση.
0: Εντάξει. Είναι εμένα, μου αρέσει, εμένα μ' αρέσει η συμμετοχή Σερδερίδη. Μ' αρέσει που έχει ένα αυτοκίνητο τελευταίας κατηγορίας. Μ' αρέσει που είναι πάνω ελληνική σημαία. Και να υπενθυμίσω για μια άλλη φορά ότι αυτά τα αυτοκίνητα είναι τελευταία φορά που τα βλέπουν στο WRC και φυσικά στο Ράλι Ακρόπολης, καθώς από του χρόνου ισχύουν οι νέοι κανονισμοί.
1: Ο Σερδερίδης ήταν και χορηγός του Λάμπρου Αθανασούλα. Όπως η C-Jets είναι χορηγός των Ρουστέμι και Πλάγου. Εντάξει. Δηλαδή είναι εταιρείες οι οποίες. Εταιρείες. Ο Σερδερίδης έχει μια δική του τεράστια εταιρεία. Χορηγεί και τον Λάμπρο Αθανασούλα. Ενώ η C-Jets του Μάριου Ηλιόπουλου χορηγεί τον Πλάγο και τον Ρουστέμι. Γιατί όχι. Δύο νέα παιδιά τα οποία προσπαθούν να διακριθούν σε ένα πολύ δύσκολο, δυστοπικό θα έλεγα για αυτούς, περιβάλλον.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, είμαστε σε εξέλιξη του Eco Rally Ακρόπολης. Δύο ειδικές διαδρομές απομένουν για να πέσει η αυλαία. Να θυμίσουμε ότι τόσο ο Armstrong όσο και ο Σερδερίδης συνεχίζουν με ακολουθώντας τους κανονισμούς Super Rally. Ο ένας οδηγεί Ford Puma Rally 1 και ο άλλος οδηγεί επίσης Ford Puma Rally 1. Ο Δε Armstrong είναι συμμετοχή της Ιρλανδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου.
1: Τερματίζει επίσης, ο Σόλμπεργκ.
0: Και ο άλλος οδηγός, ο Μακέρλιν.
1: Τερμάτισε ο Σόλμπεργκ. Πες μας το χρόνο του, σε παρακαλώ.
0: Λεπτό, να σου πω το χρόνο.
1: 1,2 μπροστά από τον Armstrong.
0: Ο Σόλμπεργκ είναι 1,2 μπροστά από τον Armstrong.
1: Και ποια είναι η διαφορά του στην γενική κατάταξη?
0: Τεράστια. 2 λεπτά 21 δευτερόλεπτα. Καμίας. Οπότε δεν υπάρχει Μάλιστα. καμία σχέση. Μόνο λάστιχο, κάποιο κρατάρισμα μπορεί να αλλάξει την.
1: Επίτρεψέ μου λοιπόν να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα πριν για τη μία και τις δύο ρεζέρβες. Ένας οδηγός αγώνων, αλλά και ένας καθημερινός οδηγός, έχοντας μία ρεζέρβα, εάν χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσει, πάθει λάστιχο, βάλει τη ρεζέρβα, αυτόματα μετά λειτουργεί οδηγικά πιο νευρικά. Γιατί? Γιατί δεν έχει backup. Όταν έχεις backup, έχεις την ασφάλεια. Σκεφτείτε τώρα στους αγώνες, εάν χάσεις ένα λάστιχο και έχεις μόνο μία ρεζέρβα, βάλεις τη ρεζέρβα στο λάστιχο το σκασμένο, μετά πρέπει να οδηγήσεις λίγο πιο συντηρητικά και να καταφέρεις να αυτοπιθαρχήσεις, ώστε η όποια νευρικότητα σου δημιουργείται υποσυνείδητα επειδή δεν έχεις backup να μην σε επηρεάσει οδηγικά. Είναι έτσι, Γιάννη, εσύ που είσαι συνοδηγός ή όχι?
0: Δεν ξέρω αν ακριβώς είναι έτσι με αυτούς τους επαγγελματίες οι οποίοι οδηγούν στο full.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν ισχύει ακριβώς και μπορεί να κάνουν οικονομία δυνάμεων σε μια στιγμή που διεκδικούν μια θέση στη διάκριση αλλά και στο βάθρο.
1: Για θυμίσου λοιπόν το Σέσκς που όταν τον πιάσανε δύο λάστιχα σε ένα προηγούμενο αγώνα εγκατέλειψε.
0: Ακριβώς. Δύο. Και να σου υπενθυμίσω ότι ο Σέσκ βγήκε σε μια ειδική διαδρομή στο τελευταίο αγώνα του περσινού πρωταθλήματος στη Σαουδική Αραβία με τρία κραταρισμένα ελαστικά. Ήταν πρώτος, αντιμετώπισε τρία κραταρισμένα ελαστικά και είπε τσάου τσάου αγώνα.
1: Το ίδιο έγινε και στο Ακρόπολης φέτος, προχθές, αλλά ήταν κοντά στο σέρβις.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, έχουμε το Σέσκ αυτή τη στιγμή να ολοκληρώνει την ειδική διαδρομή Άγιοι Θεόδωροι 2. Χρόνο δεν θα μας πεις.
0: Κάτσε να βγεις στο κομπιούτερ ο χρόνος. Δεν τον έχουν ανακοινώσει ακόμα. Δεν μας έχουν ενημερώσει.
1: Είσαι πιο αργός και από την καθυστέρηση.
0: Γιατί. Αφού δεν έχει βγει ο χρόνος, τι να σου πω εγώ δηλαδή. Για πες μας πάλι δηλαδή. Εφόσον δεν έχουν ανακοινώσει τον χρόνο, τι χρόνο θα σου πω εγώ? Για καλά σου λένε ότι εσύ σε ενδιαφέρει μόνο να πετάς δηλητήριο. Γι' αυτό λοιπόν και ο κύριος Καρέσιο συμφωνεί. Και δεν υπάρχει χρόνος αυτή τη στιγμή. Εκτός από τα τρία πληρώματα που έχουν ολοκληρώσει την ειδική διαδρομή.
1: Λοιπόν, κινείται πιο γρήγορα από τα προηγούμενα πληρώματα ο Σέσκ.
0: Δεν υπάρχει χρόνος αυτή τη στιγμή. Δεν έχει ολοκλήρωση την ειδική διαδρομή. Δεν έχει ολοκλήρωση. Τι να κάνουμε? Δεν ξέρω τι βλέπεις εσύ.
1: Κάνει ένα refresh στην οθόνη.
0: Μήπως βλέπεις την πρωινή. Τώρα λοιπόν ολοκλήρωσε ο Σέσκ, ο οποίος είναι 4 δέκατα αργότερος από το Σόλμπεργκ που είναι ο ταχύτερος.
1: Μάλιστα.
0: Ο ταχύτερος λοιπόν μέχρι στιγμής είναι ο Σόλμπεργκ. 17,15 είναι ο χρόνος του στα 25,39 χιλιόμετρα της ειδικής διαδρομής Άγιοι Θεόδωροι 2, με 4 δέκατα πίσω ο Σέσκ και 1,2 δευτερόλεπτα ο Armstrong.
1: Αυτή η διαφορά, Γιάννη, λοιπόν προέκυψε στα τελευταία χιλιόμετρα της ειδικής, γιατί μέχρι τότε ήταν πιο μπροστά ο Σέσκ από το Σόλμπεργκ, αλλά τελικά έχασε κάποια λίγα δευτερόλεπτα στο τελευταίο κομμάτι. Όμως, μέχρι να έχουμε νεότερες εξελίξεις, καλό θα είναι να πείτε 2-3 πράγματα με τον κύριο Ηλία Καραΐσκο, τεχνικό διευθυντή της Toyota Ελλάς, αναφορικά κυρίως με τα νέα προϊόντα που έχει και εκθέτει η Toyota εδώ στο Service Park του Λουτρακίου.
0: Ωραία πάσα μου δίνεις, διότι όπως και να το κάνουμε, αυτά τα δύο καινούργια μοντέλα της Toyota που τα είδαμε τόσο στην υπερηδική όσο εδώ και στο service park της, του Λουτρακίου. Το ένα, το αμυγός ηλεκτρικό, το Toyota Hilux αμυγός ηλεκτρικό, που για πρώτη φορά η Toyota παρουσιάζει ένα pick-up ηλεκτρικό, όπως επίσης το Hilux σε plug-in έκδοση, αλλά και το υδρογοκίνητο Toyota Yaris. Κύριε Καρίσκο, καλησπέρα σας. Λοιπόν, τι τεχνολογία
2: καλησπέρα
0: είναι αυτή
2: και στην εδώ αγαπητή
0: που μας έχει δείξει
2: παρέα,
0: το Toyota εδώ, που μας έχει δείξει το Toyota εδώ στο service park στο Λουτράκι. Τι τεχνολογία μας πάει δηλαδή το Toyota στο μέλλον?
2: Όπως πάντα.
0: Όπως πάντα,
2: έλεγα, βέβαια. Να σας καλησπερίσω σε αυτή την ωραία παρέα και τον Νίκο και σένα Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ που μας φιλοξενείτε στην ωραία σας εκπομπή που κρατάει τον κόσμο άμεσα ενημερωμένο για τις εξελίξεις στο πολύ δημοφιλές μας ράλι Ακρόπολης. Ερχόμενος λοιπόν στην κουβέντα μας, πραγματικά η Toyota, όπως γνωρίζετε, έχει μια πολυτεχνολογική προσέγγιση. Ήταν από τις πρωτοπόρες εταιρείες στην υβριδική τεχνολογία. Προχωρήσαμε με την πλακίνη τεχνολογία υβριδικών οχημάτων που δίνει τη δυνατότητα.
0: Το Toyota Yaris ήταν αυτό, Rally 2 ο ίδιος.
2: Βέβαια, ακούγεται, τα γνωρίζουμε πλέον με το αυτή τα αυτοκίνητα, έτσι μετά από τόσα χρόνια. Ερχόμενος λοιπόν πίσω στο θέμα μας και στις τεχνολογίες στο Toyota, έχουμε λοιπόν την plug-in υβριδική τεχνολογία που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να λειτουργούν το αυτοκίνητό τους είτε υβριδικά είτε αμυγώς ηλεκτρικά για κάποιο εύρος χιλιόμετρων που συνεχώς αυξάνεται, στο να γίνεται ακόμα πιο χρήσιμο το αυτοκίνητο στην αμυγώς ηλεκτρική του χρήση. Φυσικά έχουμε τα BEV, έχουμε πλήρη γκάμα πλήρως αυτοκινήτων πλήρως κινούμενων ηλεκτρικά. Πρώτο είχαμε το BZ4X που παρουσιάστηκε από την Toyota. Φέτος λοιπόν μας ήρθε το CHR Plus, ένα κορυφαίο αυτοκίνητο στη C κατηγορία, το οποίο έρχεται να ολοκληρώσει την γκάμα των αυτοκινήτων της Toyota. Αμυγός ηλεκτρικό σε διαφορετικές εκδόσεις, φτάνοντας στην κορυφαία τετρακίνητη με 343 άλογα, ένας πραγματικός πύραυλος, έτσι. Και φυσικά εδώ είδαμε στο service park το νεοαφιχθέν Hilux ηλεκτρικό.
0: Θα μου επιτρέψετε να σας διακόψω?
2: Βεβαίως.
0: Δεν μπορεί να φανταστείτε, κύριε Καραίσκο, από την Πέμπτη που ξεκινήσαμε τη ζωντανή μετάδοση ο Νίκος και εγώ και είπαμε ότι το Toyota για πρώτη φορά φέρνει στην ελληνική αγορά ένα αμυγός ηλεκτρικό pick-up, το Hilux. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μηνύματα έχουμε πάρει. Από το πόσο κάνει, τι αυτονομία είναι, αν υπάρχει στο δίκτυο της Toyota, αν είναι τιμοπαράδοτο, αν δεν είναι, τι χρώματα έχει. Τρελαθήκαμε. Δηλαδή, εμείς θέλαμε αυτές τις ερωτήσεις να μας πούνε για το Yaris, το GR, η οποία είναι η αγάπη μας, διότι μην ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε άνθρωποι των αγώνων.
2: Ακριβώς.
0: Ξαφνικά τρελαθήκαμε να βλέπουμε ερωτήματα γύρω από το αμυγός ηλεκτρικό Hilux.
2: Όπως λοιπόν η Toyota έχει την πολυτεχνολογική προσέγγιση, εμείς έχουμε την πελατοκεντρική προσέγγιση. Άρα ερχόμαστε να καλύψουμε το εύρος των πελατών μας με τις διαφορετικές τους ανάγκες. Εκεί λοιπόν τοποθετείται το αμυγός ηλεκτρικό Hilux, το οποίο είναι προφανώς πρωτοποριακό, έχει μια φοβερή τετρακίνηση, έρχεται να βοηθήσει στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος σε κάθε εταιρεία, σε κάποια εργοστάξια, με κάποια εύρος μετακινήσεων, και είναι ένας προπομπός τεχνολογιών υδρογόνου που θα μας έρθουν και στο pick-up του Hilux στο μέλλον. Άρα πραγματικά αυτά τα μηνύματα που μας λέτε και εσείς τα λάβαμε και από το κοινό, διότι είχαμε τη χαρά το Hilux το ηλεκτρικό να κάνει και την ειδική του Μενάλου στα πλαίσια συνεργασίας με το In The Loop για την ανακύκλωση των απορριμμάτων.
0: Ήταν πριν λίγη ώρα, ήταν εδώ πέρα ο κύριος Στέλιος Καραπαπάτζης, ο οποίος οδηγεί το ηλεκτρικό Hilux για την προστασία του περιβάλλοντος.
2: Σωστά.
0: Και μας είπε ακριβώς πώς αισθάνθηκε, γιατί και αυτός είναι ένας άνθρωπος των αγώνων, πώς αισθάνθηκε να οδηγεί ένα ηλεκτρικό pick-up. Και όταν μας είπε ότι ήταν τόσο αθόρυβο και τόσο φιλικό, το χαμόγελο ότι έφτασε μέχρι τα αυτιά.
2: Ακριβώς. Αυτός ήταν ο ίδιος άνθρωπος που μας έδωσε και εμάς το feedback από την ειδική του Μενάλου. Ο κόσμος ήταν πραγματικά ενθουσιώδης απέναντι σε αυτό το ηλεκτρικό Hilux, όπως και ο ίδιος ο οδηγός που αναφέρατε, γιατί πραγματικά προάγει και την τεχνολογία και την προσέγγιση και την οικολογία και όλη τη διάσταση της ηλεκτροκίνησης στα αμυγώς ηλεκτρικά LCVs.
0: Πριν περάσουμε στο Yaris, που αντί για βενζίνη χρησιμοποιεί υδρογόνο, θα μας πείτε λίγο εάν στο επίσημο δίκτυο της Toyota υπάρχουν αυτά τα αυτοκίνητα και από πότε είναι διαθέσιμα?
2: Για το Hilux μιλάμε?
0: Ακριβώς.
2: Το Hilux είναι άμεσα διαθέσιμο, μπορούν να μπουν παραγγελίες, παρόλο που εδώ έχουμε τα δύο πρώτα αυτοκίνητα που μας ήρθαν, το ένα που κυκλοφορεί και το άλλο σε στατική επίδειξη, μπορούν να έρθουν στις εκθέσεις μας και να παραγγείλει ο κόσμος το Hilux. Είναι άμεσα διαθέσιμο.
0: Άμεσα διαθέσιμο. Κάτι λίγο για τιμές, γιατί ξέρετε υπάρχει ένα ενδιαφέρον με τους Έλληνες τιμές.
2: Θα μου επιτρέψετε για τις τιμές, είναι αναρτημένες ήδη στο site μας. Δεν αναφέρομαι, μην κάνω κάποιο λάθος.
0: Okay.
2: Αλλά είναι στην προσέγγιση των ηλεκτρικών οχημάτων. Σίγουρα υπάρχουν επιδοτήσεις, σίγουρα είναι σωστά τοποθετημένο τιμολογιακά. Και οι τιμές είναι διαθέσιμες στο site μας για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να δει περαιτέρω πληροφορίες. Τόσο τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, όσο και η τιμολογιακή του πολιτική είναι άμεσα διαθέσιμα σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους φίλους μας και δυνητικούς πελάτες μας.
0: Πάμε λοιπόν στο άλλο μοντέλο. Το Yaris, το οποίο καταναλώνει υδρογόνο αντί για βενζίνη. Πείτε μας λοιπόν περισσότερο για αυτή την τεχνολογία και τι να περιμένουμε στο εγγύς μέλλον γύρω από το υδρογόνο, καθώς ο επικεφαλής στο Γιώτα, ο άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ τις αγώνες, ο Άγιο το Γιώτα, που τον ξέρουμε περισσότερο σαν Μοριζό στους αγώνες, είναι φαν του υδρογόνου.
2: Ακριβώς. Θα έλεγα είναι το παιδί του και πραγματικά είμαστε τυχεροί που έχουμε έναν τέτοιο ηγέτη στην εταιρεία που μεταμόρφωσε την εταιρεία σε πολλαπλές διαστάσεις. Έτσι λοιπόν ένα κομμάτι του ενδιαφέροντος του είναι η χρήση του υδρογόνου και εξάπλωση χρήσης του υδρογόνου μέσα από αυτή την πολυτεχνολογική προσέγγιση της Toyota. Αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη σε μαζική παραγωγή τη δεύτερη γενιά του Mirai που είναι με κυψέλες υδρογόνου, άρα χρησιμοποιούμε το υδρογόνο για να γίνει ηλεκτρόλυση και να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια, άρα το όχημα κινείται αμυγός ηλεκτρικά, το Mirai. Το Mirai λοιπόν είναι τεχνολογίας.
0: Λοιπόν, θα μας πείτε λίγο εάν στο επίσημο δίκτυο της Toyota υπάρχουν αυτά τα αυτοκίνητα και από πότε είναι διαθέσιμα.
2: Για το Hilux μιλάμε.
0: Ακριβώς.
2: Το Hilux είναι άμεσα διαθέσιμο, μπορούν να μπουν παραγγελίες, παρόλο που εδώ έχουμε τα δύο πρώτα αυτοκίνητα που μας ήρθαν, το ένα που κυκλοφορεί και το άλλο σε στατική επίδειξη, μπορούν να έρθουν στις εκθέσεις μας και να παραγγείλει ο κόσμος το Hilux. Είναι άμεσα διαθέσιμο.
0: Άμεσα διαθέσιμο. Κάτι λίγο για τιμές, γιατί ξέρετε υπάρχει ένα ενδιαφέρον με τους Έλληνες τιμές.
2: Θα μου επιτρέψετε για τις τιμές, είναι αναρτημένες ήδη στο site μας. Δεν αναφέρομαι, μην κάνω κάποιο λάθος.
0: Okay.
2: Αλλά είναι στην προσέγγιση των ηλεκτρικών οχημάτων. Σίγουρα υπάρχουν επιδοτήσεις, σίγουρα είναι σωστά τοποθετημένο τιμολογιακά. Και οι τιμές είναι διαθέσιμες στο site μας για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να δει περαιτέρω πληροφορίες. Τόσο τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, όσο και η τιμολογιακή του πολιτική είναι άμεσα διαθέσιμα σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους φίλους μας και δυνητικούς πελάτες μας.
0: Πάμε λοιπόν στο άλλο μοντέλο. Το Yaris, το οποίο καταναλώνει υδρογόνο αντί για βενζίνη. Πείτε μας λοιπόν περισσότερο για αυτή την τεχνολογία και τι να περιμένουμε στο εγγύς μέλλον γύρω από το υδρογόνο, καθώς ο επικεφαλής στο Γιώτα, ο άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ τις αγώνες, ο Άγιο το Γιώτα, που τον ξέρουμε περισσότερο σαν Μοριζό στους αγώνες, είναι φαν του υδρογόνου.
2: Ακριβώς. Θα έλεγα είναι το παιδί του και πραγματικά είμαστε τυχεροί που έχουμε έναν τέτοιο ηγέτη στην εταιρεία που μεταμόρφωσε την εταιρεία σε πολλαπλές διαστάσεις. Έτσι λοιπόν ένα κομμάτι του ενδιαφέροντος του είναι η χρήση του υδρογόνου και εξάπλωση χρήσης του υδρογόνου μέσα από αυτή την πολυτεχνολογική προσέγγιση της Toyota. Αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη σε μαζική παραγωγή τη δεύτερη γενιά του Mirai που είναι με κυψέλες υδρογόνου, άρα χρησιμοποιούμε το υδρογόνο για να γίνει ηλεκτρόλυση και να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια, άρα το όχημα κινείται αμυγός ηλεκτρικά, το Mirai. Το Mirai λοιπόν είναι τεχνολογίας κυψελών υδρογόνου. Εδώ στο Service Park είδαμε μια άλλη εξέλιξη και

0: Προσέγγιση των ηλεκτρικών οχημάτων. Σίγουρα υπάρχουν επιδοτήσεις, σίγουρα είναι σωστά τοποθετημένο τιμολογιακά και οι τιμές είναι διαθέσιμες στο site μας για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να δει περαιτέρω πληροφορίες. Τόσο τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, όσο και η τιμολογιακή του πολιτική είναι άμεσα διαθέσιμα σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους φίλους μας και δυνητικούς πελάτες μας.
1: Πάμε λοιπόν στο άλλο μοντέλο. Το Yaris, το οποίο καταναλώνει υδρογόνο αντί για βενζίνη. Πείτε μας λοιπόν περισσότερο για αυτή την τεχνολογία και τι να περιμένουμε στο εγγύς μέλλον γύρω από το υδρογόνο, καθώς ο επικεφαλής της Toyota, ο άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ τις αγώνες, ο Άγιο Toyota, που τον ξέρουμε περισσότερο σαν μοριζό στις αγώνες, είναι φαν του υδρογόνου.
0: Ακριβώς. Θα έλεγα είναι το παιδί του και πραγματικά είμαστε τυχεροί που έχουμε έναν τέτοιο ηγέτη στην εταιρεία που μεταμόρφωσε την εταιρεία σε πολλαπλές διαστάσεις. Έτσι λοιπόν ένα κομμάτι του ενδιαφέροντος του είναι η χρήση του υδρογόνου και εξάπλωση χρήσης του υδρογόνου μέσα από αυτή την πολυτεχνολογική προσέγγιση της Toyota. Αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη σε μαζική παραγωγή τη δεύτερη γενιά του Mirai που είναι με κυψέλες υδρογόνου, άρα χρησιμοποιούμε το υδρογόνο για να γίνει ηλεκτρόληση και να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια, άρα το όχημα κινείται αμιγώς ηλεκτρικά, το Mirai. Το Mirai λοιπόν είναι τεχνολογίας κυψελών υδρογόνου. Εδώ στο Service Park είδαμε μια άλλη εξέλιξη και μια άλλη πτυχή της χρήσης του υδρογόνου που είναι η καύση του, σε κινητήρα εσωτερικής καύσης. Άρα έχουμε μια μετατροπή ενός κινητήρα που κατά τα άλλα παραμένει εργοστασιακός και ίδιος με την έκδοση της βενζίνης, αλλά έχει γίνει όλη η μετατροπή και στη διαχείριση και στο ψεκασμό, στο σύστημα ψεκασμού, ώστε να ψεκάζει υδρογόνο σε αέρια φάση και να παράγει ακριβώς την ίδια ισχύ και ροπή το μοτέρ με την βενζίνη.
1: Αυτό σημαίνει, δηλαδή, έτσι όπως μας τα αναλύσετε πάρα πολύ κατατοπιστικά, ότι η τεχνολογία που έχει το Yaris με το υδρογόνο είναι πιο κοντά στο σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, να το περιμένουμε άμεσα πλέον να μπορεί ο καθένας να το αποκτήσει.
0: Κοντά στο σήμερα, από θέμα ευκολίας μετατροπής του κινητήριου συνόλου βενζίνης σε υδρογόνο. Από την άλλη, φυσικά ξέρουμε ότι χρειάζονται υποδομές, χρειάζονται και άλλα πράγματα στο να έρθουν να συνδυαστούν, στο να έχουμε μια μαζική παραγωγή. Άρα, ο σκοπός λοιπόν αυτού του αυτοκινήτου, όντας ένα project car, ένα ειδικό αυτοκίνητο, είναι να δείξει ότι ναι, αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει, είναι εφικτή, είναι αξιόπιστη, την έχουμε στη φαρέτρα μας και είναι μία από τις λύσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ακόμα δεν έχει βγει φυσικά κάποιο αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής, όπως είπαμε το Mirai, που να έχει κινητήρα εσωτερικής καύσης υδρογόνου, όπως είναι το Yaris που βλέπουμε τώρα. Αλλά σίγουρα εξετάζεται σαν λύση που μπορεί να τη δούμε στο άμεσο μέλλον.
1: Είδα μία κίνηση που έκανε το Toyota Ελλάς και με ενθουσίασε πάρα πολύ, κύριε Καραϊσκό. Είδα δηλαδή τις προηγούμενες μέρες μία ομάδα από νέους μηχανικούς, από τεχνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, να έρχονται εδώ πέρα στο Service Park του Λουτρακίου, φιλοξενούμενοι στο Toyota Ελλάς, αν τα λέω σωστά, οι οποίοι είναι η ανερχόμενη και η επόμενη γενιά των μηχανικών.
0: Πολύ σωστά τα λέτε.
1: Αυτή ήταν πολύ, πολύ σημαντική κίνηση κατά την άποψή μου.
0: Πάρα πολύ σωστά τα λέτε. Η Toyota Ελλάς Kinescape Ελλάς, ο όμιλος δηλαδή που ουσιαστικά κάνει την εισαγωγή των αυτοκινήτων Toyota και Lexus στην Ελλάδα, έχει εστιάσει από φέτος στο φυτώριο των μηχανικών. Έχουμε ήδη ξεκινήσει μια επίσημη συνεργασία με το ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ. Άρα είδατε τους φοιτητές προχθές του ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ που ήρθαν και είδαν την πολυτεχνολογική μας αυτή προσέγγιση της Toyota και το αυτοκίνητο του υδρογόνου. Στόχος λοιπόν αυτής της κίνησης είναι να μπούμε άμεσα στο κομμάτι της διδασκαλίας και της τεχνικής έτσι κατάρτισης των νέων τεχνικών μας, στο να τους προετοιμάσουμε άρτια στις νέες αυτές τεχνολογίες των οχημάτων και να είναι έτοιμοι να αποδώσουν άμεσα και να απορροφηθούν σαν τεχνικοί από το δίκτυό μας. Αυτός είναι ο στόχος της προσέγγισης.
2: Ωραία τα λέτε όλα αυτά, αλλά οι ακροατές μας αυτή τη στιγμή περιμένουν να ακούσουν τι γίνεται εκεί πάνω στα βουνά, πάνω στα γεράνια όρη, όπου πραγματικά πέφτουν κορμιά. Σκεφτείτε ότι έρχεται ο Σάμι Παγιάρη και βελτιώνει το χρόνο του Evans κατά 16 δευτερόλεπτα και από εκεί και πέρα ακολουθούν οι Σεμπαστιάν Οζιέ και οι Τιερί Νεβίλ, οι οποίοι πηγαίνουν ακόμα πιο γρήγορα από το Σάμι Παγιάρη. Και έχουμε λοιπόν τον Οζιέ στο 2,5 χιλιόμετρο της διαδρομής από τα 25 να προηγείται 0,2 δέκατα του δευτερολέπτου του Νεβίλ. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, το πράγμα έχει συνέχεια. Συνεχίστε, Γιάννη.
0: Άρα,
1: αυτοί, ναι. αυτά τα νέα παιδιά που ήρθαν εδώ πέρα, ποια θα είναι η συνέχεια μετά από εδώ, από το Σέρβις Πάρκ στο Λουτράκι, ποια θα είναι η συνέχεια?
0: Η συνέχεια είναι, έχουμε όπως σας είπα

0: ξεκινήσει μια συνεργασία με το ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, όπου πλέον θα μοιραστούμε ειδικές πληροφορίες και υλικό κατά την εκπαίδευσή τους για το πτυχίο πάνω στην υβριδική τεχνολογία της Toyota, στο να τους προετοιμάσουμε για όλη αυτή την τεχνολογία που ήδη χρησιμοποιούμε εμείς καθημερινά στα οχήματά μας, στο να μπορούν να διαγνώσουν τα αυτοκίνητα σε περίπτωση που παρουσιάζεται κάποιο από τα λιγοστά προβλήματα που μπορεί να έχουμε, και επίσης να μπορούν να συντηρήσουν αυτά τα οχήματα, όπως επίσης και για τις μελλοντικές τεχνολογίες, όπως είναι τα αμιγώς ηλεκτρικά, στο να έρθουν πολύ κοντά και άμεσα στις τεχνολογίες εχμής και της αγοράς. Και έχουμε σαν στόχο να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να απορροφηθούν άμεσα από το δίκτυό μας.
1: Έχει εκδηλωθεί περισσότερο ενδιαφέρον και από άλλα νέα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του μηχανικού αυτοκινήτου?
0: Προφανώς αυτό είναι και η δεύτερη διάσταση της προσέγγισής μας, στο να κάνουμε αυτό το, να αναδείξουμε τα τεχνικά επαγγέλματα, διότι δυστυχώς στις μέρες μας τα τεχνικά επαγγέλματα δεν έχουν αυτή τη κλειδί που θα λέγαμε, ή αυτή το πρεστίζ όπως είχαν παλιά, παρόλο που οι τεχνολογίες έχουν αλλάξει, είναι πιο καθαρές και πλέον ένας μηχανικός δεν είναι, αν μου επιτρέπετε έτσι λίγο πιο εκλαγευμένα, ο μουτζούρης που υπήρχε στο παρελθόν. Πλέον ασχολείται με καινούργιες τεχνολογίες, πολύ πιο καθαρές. Οπότε θέλουμε να αναδείξουμε αυτή την εξέλιξη και τη μοναδικότητα των τεχνικών επαγγελμάτων, στο να γίνουν πιο δημοφιλείς στους νέους.
1: Ως το Toyota Ελλάς κάνετε και άλλη μια κίνηση που ταράξετε την ελληνική αγορά και ακολούθησαν και άλλες εταιρείες. 11 χρόνια εγγύηση για τα μοντέλα της Toyota.
0: Πολύ σωστά. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα της Toyota Ευρώπης που έρχεται να συμπληρώσει την εξαετή μας εγγύηση που δίνουμε στα αυτοκίνητά μας, να δώσει μεγαλύτερη επέκταση στην εγγύηση και στο προϊόν, γιατί πιστεύουμε στο προϊόν. Ολόκληρη η Toyota Ιαπωνίας πιστεύει, η Toyota Ευρώπης, άρα αυτό το περνάμε στους πελάτες μέσω αυτού του μοναδικού προγράμματος του Relax που έχουμε, που δίνει τις δυνατότητες στους πελάτες μας, ερχόμενοι να κάνουν την περιοδική τους συντήρηση, να ανανεώνουν ανά χρόνο ή ανά 15.000 χιλιόμετρα μέχρι το πέρας της δεκαετίας ή μέχρι τα 200.000 χιλιόμετρα την εγγύηση του οχήματός τους, και να έχουν αυτή την ηρεμία χρήσης μόνο του οχήματος χωρίς να τους προβληματίζει οτιδήποτε άλλο.
1: Αυτό ισχύει και για ένα αυτοκίνητο που εγώ ως αγοραστής μπορώ να το έχω φέρει και από το εξωτερικό?
0: Ακριβώς. Εφόσον έχει ταξινομηθεί το αυτοκίνητο στην Ελλάδα και φέρει ελληνικές πινακίδες, μπορεί ένα αυτοκίνητο να έρθει στο επίσημο δίκτυό μας, να πραγματοποιήσει την περιοδική συντήρηση βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή, τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο, και να του δώσουμε έτσι αυτόματα την εγγύηση για τον ένα χρόνο τα 15.000 χιλιόμετρα.
1: Θα σας κάνω μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση, κύριε Καραΐσκο. Την ίδια ερώτηση που έκανα και στο στέλεχο της επικοινωνίας στο Toyota Ελλάς, στην κυρία Τζίνα Ρουμπάκου, η οποία μας απάντησε. Λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξής. Μισό λεπτό, διότι κάτι θέλει να μας πει ο Νίκος Τσάδαρης. Μισό λεπτό, να του δώσω το μικρόφωνο. Παρακαλώ, προκείται.
2: Πριν κάνει την ερώτηση, και επειδή ο αγώνας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, να πούμε ότι στο 10ο χιλιόμετρο της διαδρομής ο Thierry Neuville προηγείται 1/10 του δευτερολέπτου του Σεμπαστιάν Οζιέ, και οι δύο πηγαίνουν, αυτό που στην αγωνιστική αργό λέμε, αέρα πατέρα. Ξεχωρίζουν οι χρόνοι τους από όλων των υπολείπων. Και να σημειώσω ότι λίγο πριν ολοκληρώσει την ειδική Άγιοι Θεόδωροι 2, ο Τζοσούα Μάκερλι είχε μια μικροέξοδο που τον καθυστέρησε κάπως, και έτσι ο Σάμι Πάγιαρη έχει πλησιάσει πολύ τον νεαρό Ιρλανδό. Μένουμε συντονισμένοι, θα έχουμε νέα από την κόντρα μέχρι σε Σχάτων μεταξύ Οζιέ και Νεβίλ.
0: Νίκο, αέρα στάρει μέχρι εδώ, τον αισθανόμαστε έτσι συνέχεια.
1: Λοιπόν, κύριε Καραΐσκο, η ερώτηση είναι εξής, δύσκολη. Η Toyota Gazoo Racing συμμετέχει στο Eco Rally Acropolis με 5 κορυφαία πληρώματα. Οζιέ, Evans, Παγιάρη, Solberg, έτσι. Λοιπόν, η κυρία Ρουμπάκο απάντησε ποιος είναι ο αγαπημένος σας οδηγός. Ένας τέλεχος όπως εσείς στο Toyota Ελλάς, θα απαντήσετε ποιος είναι ο αγαπημένος σας οδηγός?
0: Φυσικά έχουμε αγαπημένους οδηγούς και είναι.
1: Μην αρχίσουμε τα διπλωματικά φεύγουμε... τώρα.
0: Όχι, δεν είναι διπλωματικά. Οι προσωπικές προτιμήσεις δεν συνδέονται άμεσα με το επαγγελματικό μας ρόλο. Άρα προφανώς εδώ πάμε σε ένα άλλο επίπεδο κουβέντας, έτσι. Σέβομαι και εκτιμώ.
1: Για το Toyota μιλάμε, προφανώς, δεν μιλάμε για άλλη μάρκα.
0: Προφανώς.
1: Μιλάμε για 5 κορυφαία πληρώματα.
0: Έχει τους αγαπημένους του. Σίγουρα μου αρέσει η προσέγγιση του ΟΣΓΕ. Είναι πιο επιστημονική, πιο έτσι πιο δομημένη, όντας πιο όριμος οδηγός, έτσι, άρα σίγουρα πιστεύω στον Οζιέ. Παρόλα αυτά, μου αρέσει και το ταλέντο του Κατσούκτα. Είναι ένας άνθρωπος πολύ εξωστρεφής, όντας από την Ιαπωνία, που είναι δύσκολο να καταλάβεις, επειδή έχουμε έρθει σε συνεργασία με πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους Ιαπωνέζους, είναι δύσκολο να καταλάβεις τα συναισθήματα αυτών των ανθρώπων, είναι ανέκφραστοι. Ο Κατσούτα λοιπόν είναι πολύ επικοινωνιακός και πολύ ωραίος σαν άνθρωπος. Άρα με έχει κερδίσει αυτό το κομμάτι του, πέρα από τις οδηγικές του ικανότητες που συνεχώς βελτιώνονται και το αποδεικνύει με τη σταθερή του έτσι απόδοση.
1: Κύριε Ηλία Καρέσκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Ηλίας Καρέσκο, τεχνικός διευθύντης της Toyota Ελλάς. Αλλά επιστρέφουμε όμως στη ζωντανή μετάδοση από τις ειδικές διαδρομές Άγιοι Θεόδωροι 2, γιατί η εξέλιξη του αγώνα βρίσκεται στο αποκορύφωμα.
2: Είναι αυτό που λέγαμε, Γιάννη, συνέχεια μεταξύ Οζιέ και Νεβίλ είναι πάρε ένα, δώσε ένα. Τώρα ο Νεβίλ έχει περάσει πίσω. Είναι 1,2 δευτερόλεπτα μέσα στην ειδική φυσικά, πίσω από τον Οζιέ. Και βέβαια η διαφορά έχει μεγαλώσει, σχεδόν πάει στα 3 δευτερόλεπτα η μεταξύ τους διαφορά, υπέρ του Οζιέ. Όμως ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι και το τελευταίο μέτρο της ειδικής διαδρομής. Θα έχουμε αγωνία, θα υπάρχει αμφιβολία για το ποιος είναι μπροστά, ποιος είναι πίσω. Εμείς παρακολουθούμε συνεχώς και σας μεταβιβάζουμε, σας ενημερώνουμε εκεί πάνω στα βουνά που είστε. Είναι το στούντιο που εκπέμπει από το Service Park στο Λουτράκι, από το Service Park του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Στα μικρόφωνα από προχθές Γιάννης Σταυρόπουλος, Νίκος Τσάδαρης. Εκπομπή από τον Break FM στην Κόρινθο στους 100,8, από τον Λαμία FM1 στη Λαμία στους 96,2 και από τον Αρκαδία FM στους 93,8 από Τρίπολη.
1: Να πούμε ότι γύρω στις 2 ώρα ξεκινάει η διαδικασία της απονομής, καθώς ο Δήμαρχος ο κύριος Γκιόνης έχει ετοιμάσει και άλλες εκδηλώσεις, αλλά επέστρεψε ο κύριος Καραίσκος και θέλει να μας κάνει.
2: Όχι, Γιάννη, μισό λεπτό να πω πρώτα. Να πω πρώτα ότι στη γενική κατάταξη ο Φουρμό απέχει μόλις 1/10 του δευτερολέπτου από τον Παλιάρη.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Είναι αυτή τη στιγμή, με βάση τα αποτελέσματα, γιατί περιμένουμε και τον Οζιέ και τον Εβίλ, ο Φορμό είναι στην τέταρτη θέση με 1/10 πίσω από τον Παγιάρη. Κύριε Καρέσκο, πριν έρθουν οι δύο μονομάχοι για την κορυφή, πείτε μας.
0: Ναι, απλά ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για αυτή την συνέντευξη, τη γρήγορη κουβέντα που είχαμε. Και επίσης να αναφέρω ότι είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε και τους φοιτητές του Summer School Υδρογόνου του Πανεπιστημίου Κοζάνης, ώστε να αναδείξουμε και εκεί αυτή την τεχνολογία τη εσωτερική καύση του υδρογόνου. Άρα βλέπετε ότι αυτή η προσέγγιση στον ακαδημαϊκό χώρο και στον τεχνικό είναι πολύ καλά εδρεωμένη, έτσι, και στείνεται στο να δημιουργήσουμε το αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα και εύχομαι καλά αποτελέσματα σε όλους.
1: Εμείς ευχαριστούμε και μην φύγετε. Εδώ παρακολουθούμε ζωντανά την εξέλιξη. Έρχονται τώρα ο Νεβίλ, έρχεται και ο Οζιέ. Να δούμε λοιπόν πώς θα είναι η εξέλιξη και να δούμε αν θα χαμογελάσετε ή όχι.
2: Ολοκλήρωσε ο Τακαμότο Κατσούτα την ειδική. Δεν τον κουνάει κανείς από την τρίτη θέση. Και ενδεχομένως να ελπίζει κάποιο στραβιοπάτημα των δύο πρώτων, προκειμένου να απορροφηθεί μια θέση παραπάνω στο βάθρο. Γιάννη.
1: Άρα πιστεύεις δηλαδή ότι έχουμε μια θέση για την τρίτη-τέταρτη θέση μεταξύ Παγιάρη και Φορμό που τους χωρίζουν 1/10.
2: Όχι. Για την τέταρτη θέση έχει βάλει υποψηφιότητα σοβαρή ο Τζοσούα Μάκερλιν με το Ford Focus.
1: Από πού και σου.
2: Έτσι βλέπω εγώ στη γενική κατάταξη. Πίσω από τον Κατσούτα είναι ο Τζοσούα Μάκερλιν.
1: Ναι, εγώ βλέπω λοιπόν ότι είναι ο Παγιάρη και μετά από τον Παγιάρη είναι ο Φορμό. Ο Φορμό λοιπόν έχει
2: αυτή είναι ένα δέκατο πίσω.
1: Πίσω σου, τέταρτη
2: θέση. Δεν έχουν έρθει Νεβίλ και Οζιέ.
1: Όχι, μέχρι στιγμής. Με βάση τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής.
2: Βλέπω μπροστά μου στην τελική κατάταξη.
1: Τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής.
2: Λοιπόν, ο Νεβίλ μένει τελικά πίσω. Α, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Ο Νεβίλ είναι πίσω 20 κάτι δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι κάπου εδώ τελειώνει η μάχη για την πρώτη θέση.
1: Όχι, μην είσαι σίγουρος, έχουμε ακόμα άλλη μια ειδική διαδρομή. Ναι, όλα μπορούν να συμβούν. Μην ξεχνάς, 2 χρόνια πριν, ο Οζιέ έχασε την νίκη στην τελευταία ειδική διαδρομή την Power Stage όταν τον πάρισε.
2: Καλά, είπαμε ότι το Ακρόπολης τελειώνει στη ράμπα του τερματισμού. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά εδώ πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημα που έχει ο Νεβίλ. Στις οθόνες του Rally TV δεν έχει αναρτηθεί κάτι συγκεκριμένο. Βλέπουμε το Βέλγο να
1: έχει
2: λάστιχο πιο αργά.
1: Πίσω δεξιά.
2: Μάλιστα.
1: Λάστιχο. Ωραία. Στη μέση της ειδικής διαδρομής έχει λάστιχο πίσω δεξιά. Ο Νεβίλ.
2: Κάποιος θα το είχε, Γιάννη. Είπαμε ότι αυτά, σε αυτό το επίπεδο της κόντρας είναι πολύ δύσκολο να αποφύγεις τα προβλήματα.
1: Λοιπόν, ο Οζιέ ολοκλήρωσε την ειδική διαδρομή. Είναι 9,7 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον Παγιάρη.
2: Και να δούμε τώρα,
1: γιατί...
2: αν η καθυστέρηση του Νεβίλ θα επιτρέψει στον Κατσούτα να ελπίζει.
1: Πρόσεξε τώρα, γιατί αν έπαθε ο Νεβίλ το λάστιχο στη μέση της ειδικής, 25,39 ήταν χιλιόμετρα το μήκος ειδικής και έχει ακόμα να κάνει 14 χιλιόμετρα περίπου, ή 10, ή 12, ή 13, άρα η διαφορά θα είναι μεγάλη.
2: Το λάστιχο είπαμε... το έπαθε στη μέση της ειδικής, εκεί που σου είπα ότι έχει περάσει μπροστά από τον Οζιέ, αλλά αμέσως μετά παρουσίασε μια σημαντική διαφορά πίσω. Προφανώς εκεί λοιπόν.
1: Πίσω δεξιά.
2: Συνέβη το λάστιχο.
1: Στο Hyundai. Πίσω δεξιά λάστιχο. Να δούμε λοιπόν πώς είναι, αλλά δεν έχει κριθεί η νίκη. Δεν έχει, είναι ακόμα μια ειδική διαδρομή. Μήκους 16,61 χιλιόμετρα που όλα μπορεί να αλλάξουν. Ένα λάστιχο είναι αυτό, να δούμε ποια είναι η διαφορά. Αν είναι πάνω από 2,5 λεπτά, Νίκο.
2: Όχι, πάνω από 2,5 λεπτά είναι αδύνατο, Γιάννη. Εκτός και να σταματήσει να τα αλλάξει.
1: Δεν ξέρω, να δούμε.
2: Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
1: Θεωρητικά θα συνεχίσει με λάστιχο καθαρισμένο για 10-12 χιλιόμετρα.
2: Έχουμε τον Οζιέ στο τερματισμό της ειδικής διαδρομής. Σε λίγο θα έχεις στην οθόνη σου δηλώσεις του Οζιέ. Αν είναι εύκολο να μας τις πεις, εφόσον έχουν αναρτηθεί.
1: Όχι, δεν έχει ακόμα. Ο Οζιέ λοιπόν ταχύτερο στην ειδική διαδρομή, 9,7 δευτερόλεπτα από τον Παγιάρη και 10,7 από τον Φορμό.
2: Δεν σταματάει να το αλλάξει ο Νεβίλ, αλλά καθυστερεί σημαντικά. Δεν σταματάει να το αλλάξει, προφανώς φοβούμενος ότι θα χάσει τη δεύτερη θέση από τον Τακαμότο Κατσούτα.
1: Πιστεύεις ότι θα καλύψει αυτή τη διαφορά? Διότι αυτή τη στιγμή, όπως βλέπω,
2: εάν αλλάξει, αν σταματήσει να αλλάξει, ναι, Γιάννη.
1: Τους χρόνους, ο Ζιέ Κατσούτα διαφορά είναι 3 λεπτά.
2: Ναι, αλλά ο Νεβίλ ήδη έχει καθυστερήσει πηγαίνοντας αργά. Εάν καθίσει και να τα αλλάξει, ενδεχομένως θα απειληθεί από τον Κατσούτα. Βέβαια, να πούμε ότι το κλαταρισμένο πίσω λάστιχο είναι πιο εύκολο να το διαχειριστείς, γιατί δεν έχεις το πολύ βάρος του αυτοκινήτου και δεν έχεις το τιμόνι. Ενώ αν αυτό το λάστιχο ήταν μπροστά, αναγκαστικά θα είχε ήδη σταματήσει να το αλλάξει.
1: Λοιπόν, 16,49 ήταν ο χρόνος του Οζιέ στα 25,39 χιλιόμετρα των Αγίων Θεοδόρων, μέση ωραία ταχύτητα 90,6 χιλιόμετρα.
2: Σε λίγο θα προκύψει και ο χρόνος του Νεβίλ. Τον βλέπω να κινείται από την τελευταία ενδιάμεση χρονομέτρηση προς τον τερματισμό.
1: Λοιπόν, Οζιέ, Παγιάρη, Φορμό ήταν οι τρεις πρώτοι μέχρι στιγμής στην ειδική διαδρομή των Αγίων Θεοδόρων, οι ταχύτεροι δηλαδή τρεις συνδυασμοί. Οζιέ εξακολουθεί να είναι πρώτος, δεύτερος είναι ο Κατσούτα, 3 λεπτά διαφορά, και στα 4.54 πίσω ο Μακέρλιν. Περιμένουμε λοιπόν τον Εβίλ, ο οποίος έχει πίσω δεξί λάστιχο.
2: Πόσο είναι ο Παγιάρη πίσω από τον Μακέρλιν?
1: Θα σου πω τώρα ακριβώς. Ο Παγιάρη είναι πίσω από τον 14,1.
2: Α, είναι μια διαφορά η οποία δεν αποκλείεται.
1: Διαχειρίσιμη κατά κάποιο τρόπο. Διαχειρίσιμη.
2: Και το 1 δέκατο της διαφοράς που έχει ο Φουρμό από τον Παγιάρη,
1: εκεί
2: είναι πια...
1: θα παιχτεί στην τελευταία ειδική διαδρομή.
2: Όπως
1: θεωρώ ότι ο Φορμό μπορεί και να περάσει τον Παγιάρη. Μπορεί, μπορεί.
2: Για δες μήπως έχουμε
1: αλλά
2: χρόνο, Νεβίλ.
1: Αλλά στις προηγούμενες ειδικές διαδρομές ήταν σχετικά πιο γρήγορος.
2: Ναι, μα πήγε, το απογείωσε τώρα. Μέχρι να έρθουν οι Οζιέ και Νεβίλ, είχε κάνει εκπληκτικό χρόνο. 16 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Evans, με ίδιο αυτοκίνητο.
1: Λοιπόν.
2: Έχεις χρόνο, Νεβίλ?
1: Όχι, δεν έχω χρόνο, Νεβίλ. Όχι.
2: Τον βλέπω εδώ να πολεμάει με τα θηρία.
1: Πόσα χιλιόμετρα έχει καλύψει περίπου, το δείχνουνε?
2: Τελειώνει τώρα, είναι στο τελευταίο χιλιόμετρο. Έχει κάνει ήδη 17,5 λεπτά. Πίσω αριστερό λάστιχο. Αυτό μου είπε.
1: Πίσω δεξί, δεξί.
2: Έχει και πίσω αριστερό τώρα.
1: Και πίσω αριστερό?
2: Ναι, ναι. Ήδη έχει χάσει 53 δευτερόλεπτα. 53,5 δευτερόλεπτα έχασε από τον Οζιέ. Άντε, γεια. Όπως καταλαβαίνεις, από εδώ και πέρα ο Βέλγος θα κάνει μια συντηρητική οδήγηση στην Power Stage, προκειμένου να μην χάσει τη δεύτερη θέση. Γιατί την πρώτη αποκλείεται να την κερδίσει.
1: Ο Νεβίλ λοιπόν έχασε. Ήταν αργότερος 53,5 δευτερόλεπτα από τον Οζιέ.
2: Μα γιατί επαναλαμβάνεις αυτά που λέω?
1: Και η διαφορά αυτή τη στιγμή είναι 54,8 δευτερόλεπτα διαφορά Οζιέ Νεβίλ. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι η πρώτη θέση κλείδωσε υπέρ του Οζιέ με το Ολλανδέ συνοδηγό για το Eco Rally Acropolis 2026.
2: Και έχει πίσω δεξί λάστιχο διαλυμένο.
1: Κλάψε τώρα λίγο.
2: Και το πίσω δεξί φτερό και το πίσω αριστερό λάστιχο χτυπημένο, έχει χάσει και αυτό αέρα.
1: Λοιπόν, άρα πιστεύεις ότι στην τελευταία ειδική διαδρομή των 16,61 χιλιόμετρα μπορεί να γίνει ανατροπή?
2: Κοίταξε Γιάννη, τώρα
1: με τον ΟΣΓΕ βέβαια μέτρο δεν μπορεί να γίνει.
2: Όσον αφορά τις τρεις πρώτες θέσεις, θα ακολουθηθεί η εντολή που λένε οι Γάλλοι «Guardevo position». Με λίγα λόγια, ο ΟΣΓΕ, ο Νεβίλ και ο Κατσούτα θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν με κάθε τρόπο τις θέσεις τους στο βάθρο. Από εκεί και πέρα τι θα γίνει με τον Μπαγιάρη και τον Μάκαρλι και τον Φουρμό και τον Μπαγιάρη θα το δούμε σε πολύ λίγα λεπτά.
1: Άρα μέχρι στιγμής έχουμε λοιπόν 1-3 το Γιώτα με Σάντουιτς το Hyundai i20 Rally 1 του Νεβίλ με το Βιντάγκε.
2: Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από αυτή τη μαραθώνια συνεχόμενη σύνδεση και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά με περισσότερες ειδήσεις.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Και το καλοκαίρι χτυπά δυνατά στο λουτράκι. Κοκκούν Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
9: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
10: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

0: Έκο Ράλι Ακρόπολης 2026 και ζωντανός μαραθώνιος εδώ από το Σέβρις Πάρκ του Λουτρακίου συνεχίζεται, όπως συνεχίζεται και η μάχη για την πρώτη θέση, αν και στην ειδική διαδρομή Άγιοι Θεόδωροι 2 η εικόνα της πρώτης θέσης κάπως ξεκαθάρισε, καθώς δύο λάστιγα που είχε ο Νεβίλ αύξησαν τη διαφορά από τον Οζιέ στα 54,8 δευτερόλεπτα. Θα παίξει λοιπόν ρόλο στην έκβαση του αγώνα η τελευταία ειδική διαδρομή μήκους 16,61 χιλιόμετρα ή ο Οζιέ πλέον πάει για τη δεύτερη του νίκη στο Ακρόπολης. Μετά από λίγο αυτό το μάθουμε. Όμως δίπλα μας είναι ο κύριος Τάκης Λουζιώτης, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, και θα μας πει ορισμένα πράγματα, καθώς μετά από 5 χρόνια στη Λαμία το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης ήρθε σε Λουτράκι. Κύριε Λουζιώτη, καλησπέρα σας. Πείτε μας λοιπόν πώς η τοπική κοινωνία δέχτηκε το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης εδώ στο Λουτράκι.
1: Καλησπέρα και σε εσάς. Πραγματικά το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης που φέτος ήταν η βάση του το Λουτράκι Κορινθίας ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ήταν μια σπουδαία διοργάνωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, η οποία αγκαλιάστηκε από όλους εδώ στην Κορινθία και από τους θεατές αλλά και από τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες και τους φορείς, και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα ήταν θετικά και για τους οδηγούς και για τους συμμετέχοντες και για όσους είχαν ακόμα και τη διάθεση της θέασης ενός τέτοιου πραγματικά σπουδαίου γεγονότος. Πιστεύω ότι όλες αυτές οι οργανώσεις, οι διοργανώσεις οι οποίες γίνονται και με την εμβέλεια την οποία έχουν, διαφημίζουν μια περιοχή, σε κάνουν ακόμα καλύτερο και δείχνουν ότι όταν κάτι πραγματικά το αγαπάς και το θέλεις, μπορείς να πετύχεις και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Πόσο κοντά είναι το επιμελητήριο στην οργάνωση του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026 εδώ στο Λουτράκι?
1: Από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το θέμα από τους διοργανωτές της συμμετοχής του Επιμελητηρίου Κορινθίας σε αυτή τη συντονισμένη προσπάθεια από το Δήμο Λουτρακίου, την περιφέρεια αλλά και από άλλους, φορείς μέσα στον νομό, πιστεύω ότι πραγματικά είμαστε πάρα πολύ κοντά. Γιατί είναι κάτι το οποίο δίνει υπεραξία στην περιοχή μας, γιατί είναι κάτι το οποίο πραγματικά σου δίνει την δυνατότητα να γνωρίσουν τον τόπο σου άνθρωποι οι οποίοι μπορούν αύριο να σε διαφημίσουν. Και όταν ένα γεγονός παγκοσμίας εμβέλειας γίνεται πάρα πολύ καλά και με όλες αυτές τις συνθήκες, ακόμα και με τις δύσκολες συνθήκες του αέρα που επικρατούν σήμερα, νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι θετικό για όλους. Και πιστεύω ότι όλοι όσοι συμμετείχαν στο Ράλι Ακρόπολης, φεύγοντας από τη φετινή διοργάνωση, θα έχουν προπεί ότι να έχουν θετικά σχόλια και για την περιοχή και για τον τρόπο διεξαγωγής και για όλα. Και να πω και κάτι, το εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και πιστεύω ότι η επόμενη χρονιά θα είναι ακόμα πιο καλή, ακόμα πιο ισχυρή και το αποτύπωμά της θα είναι ακόμα περισσότερο δυνατό για όλη την περιοχή της Κορινθίας και όχι μόνο.
0: Με προλάβατε κατά κάποιο τρόπο, διότι η επόμενη ερώτηση που είχα να σας κάνω ήταν αυτή. Το Ράλι Ακρόπολης σε λίγο περνάει στην ιστορία. Θα ετοιμάσετε κάτι για του χρόνου, διότι και του χρόνου θα είμαστε εδώ στο Λουτράκι.
1: Νομίζω ότι αυτό σας το απάντησα ήδη πριν, ότι όλοι μαζί συντονισμένα μπορούμε να έχουμε ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα από το φετινό, και οι εμπειρίες οι οποίες αποκομίζεις όταν συμμετέχεις σε ένα γεγονός, την επόμενη χρονιά το κάνεις ακόμα καλύτερο. Είναι στο χέρι όλων των φορέων, μεταξύ αυτών και εμείς που πάλι θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε πάνω σε αυτό. Την επόμενη χρονιά έχουμε ακόμα περισσότερες και καλύτερες και αξέχαστες εμπειρίες σε όσους συμμετέχουν από οποιαδήποτε μορφή στο Ράλι Ακρόπολης.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Τάκης Λουγιώτης, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας. Ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Λοιπόν, Service Park Λουτράκι, Service Park του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Ο αέρας εδώ έχει δυναμώσει πάρα πολύ και αυτές οι έκτακτες συνθήκες μας αναγκάζουν να έχουμε την τελευταία απευθείας σύνδεσή μας από το στούντιο που έχουμε στήσει από την Πέμπτη εδώ στο Λουτράκι και θα μεταφερθούμε μετά στα κεντρικά στούντιο του Break FM προκειμένου να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της τελευταίας ειδικής της Power Stage του αγώνα. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής ο αγώνας έχει κατοχυρωθεί υπέρ των Οζιέ Λαντέ, οι οποίοι στην προτελευταία ειδική στους Αγίους Θεόδωρους 2 κατάφεραν να πάρουν σημαντική διαφορά εξαιτίας των δύο πίσω κλαταρισμάτων που είχαν η Νεβίλ Βιτάνγκε, με αποτέλεσμα τώρα στην πρώτη θέση να είναι η Οζιέ Λαντέ με Γιάρης 55 δευτερόλεπτα μπροστά από τους Νεβίλ Βιτάνγκε με Hyundai i20. Στην τρίτη θέση, χωρίς να απειλεί ή να απειλείται, είναι ο Τακαμότο Κατσούτα με τον Άρο Τζόνστον, ένα ακόμα το Γιώτα Γιάρης, ενώ ακολουθεί ο Ιρλανδός Τζος Μακέρλιν με τον Τρέισι σε ένα Ford Puma, ο Σάμι Πάγιαρη με τον Μάρκο Σαλμίνεν με ένα ακόμα το Γιώτα Γιάρης και ένα δέκατο πίσω από τον Σάμι Πάγιαρη είναι οι Γάλλοι Αντριέν Φουρμό και Κόρια με Hyundai i20 Ni Rally 1. Όσον αφορά την κατάταξη του WRC2, είδαμε Γιάννη ότι είχε λάστιχο ο Βίβρ και είχε και ένα πρόβλημα με το κράνος του, δεν μπορούσε να ακούσει το συνοδηγό του. Αλλά
1: ολοκλήρωσε την ειδική διαδρομή με τη Ζάντα μόνο, πίσω αριστερά, αλλά αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να προηγείται του Μίκελσεν 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα. Που σημαίνει ότι και αυτή η γενική θέση στο WRC2 έχει κλειδώσει υπέρ του Εστονού οδηγού. Βέβαια, μη ειδική ακόμα απομένει και δεν ξέρουμε εάν ένα λάστιχο ακόμα μπορεί να αλλάξει την εικόνα στο WRC2. Ενώ στην τρίτη θέση είναι η Ισπανή Κασόν Ροζάντα με το Γιώτα Γιάρης Ράλι 2, 50,7 δευτερόλεπτα πίσω από τον Μίκελσεν και το Λίστερουτ με Σκόντα Φάμπια Αρές Ράλι 2.
0: Όχι μακριά του, σε απόσταση μισού λεπτού, ακολουθούν οι Φιλανδοί Κορχόνεν Βινίκα με ένα ακόμα Γιάρης, ενώ στην πέμπτη θέση είναι η Ισπανοί Γιάν Σολάντς με Σαν Χουάν με Σκόντα Φάμπια, που τρεις μέρες τώρα έδιναν μάχη λεπτό προς λεπτό με τον συμπατριώτη του Σκαχών, αλλά τελικά ένα λάστιχο τους έριξε σημαντικά πίσω. Όσον αφορά τους Έλληνες, μέχρι στιγμής στους Αγίους Θεοδόρους 2 έχει τελειώσει, έχει ολοκληρώσει την ειδική ο Επαμεινόδας Καρανικόλας με τον Γιώργο Κακαβά που ήταν οδηγούν Ford Fiesta Rally 2 και έχουν επιτεθεί από το πρωί στους Γιάννη Πλάγο Κουζιώνη με Σκόντα Φάμπια. Ο χρόνος του Καρανικόλα δείχνει καλός, αλλά ο χρόνος του Πλάγου δεν είναι ακόμα γνωστός, δεδομένου ότι είναι στα non-priority πληρώματα και ξεκινάει λίγο πιο αργά την ειδική διαδρομή. Εμείς εδώ αναγκαστικά μεταφερόμαστε στο στούντιο του Break FM στην Κόρινθο, προκειμένου να ολοκληρώσουμε τη ζωντανή περιγραφή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 με την Power Stage, με την 17η ειδική Λουτράκι 2, στην οποία τα αυτοκίνητα θα ξεκινήσουν στις 2:15. Θα ξεκινήσουν ανάποδα, πρώτα θα ξεκινήσουν κάποια αυτοκίνητα του WRC2 και σιγά σιγά θα έρχονται οι πρωταγωνιστές του αγώνα, δηλαδή τα αυτοκίνητα Rally 1 καθώς και τα ελληνικά πληρώματα. Η απονομή, η τελετή της λήξης και η απονομή αναμένεται περίπου στις 3 στο Λουτράκι. Θα σας κρατάμε φυσικά ενήμερους για το τι συμβαίνει τόσο στη γενική κατάταξη, τι συμβαίνει στην κατάταξη του WRC2, αλλά και στην άτυπη ελληνική κατάταξη. Γιάννη, δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι.
1: Έχω να συμπληρώσω, η τελευταία ειδική διαδρομή Power Stage των 16,61 χιλιόμετρων θα έχει ζωντανή μετάδοση από την ελληνική τηλεόραση.
0: Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για τις υπεράνθρωπες προσπάθειές του τον άνθρωπο του Break FM, τον Γιώργο Ναστούλη, που είναι ο άνθρωπος ορχήστρα,
1: τον αεκίνητο,
0: την οικογένεια Έλληνα, η οποία όπως πάντα μας προστατεύει και μας εμπιστεύεται εδώ και 6 χρόνια από το Λαμία FM1. Και να πω ότι αυτή η μαραθώνια μετάδοση ήταν μια πρωτοβουλία της Motorsport Greece με τα μικρόφωνα στους Γιάννη Σταυρόπουλο, Νίκο Τσάδαρη, και τρεις σταθμούς να εκπέμπουν ταυτόχρονα, ο Break FM στους 100,8 από την Κόρυθο, ο Λαμία FM1 στους 96,2 από τη Λαμία και ο Αρκαδία FM στους 93,8 από την Τρίπολη, και οι τρεις σταθμοί όχι μόνο στα RGNA, στα FM, αλλά και με ίντερνετικές μεταδόσεις. Γιάννη.
1: Άρα λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας από το στούντιο του Break FM σε λίγο με την τελευταία ειδική διαδρομή και τη γενική εικόνα στην, με το που θα πέσει η αυλαία του φετινού Eco Rally Ακρόπολης 2026, όπου μετά από 5 χρόνια στη Λαμία μεταφέρθηκε στο Λουτράκι.
0: Έχεις, οκ, okay, έγινε.
1: Λοιπόν, γεια και χαρά και σε λίγο πάλι μαζί.

0: ότι αυτή η μαραθώνια μετάδοση ήταν μια πρωτοβουλία της Motorsport Greece με τα μικρόφωνα στους Γιάννη Σταυρόπουλο, Νίκο Τσάδαρη και τρεις σταθμούς να εκπέμπουν ταυτόχρονα, ο Break FM στους 100,8 από την Κόρυθο, ο Λαμία FM στους 96,2 από τη Λαμία και ο Αρκαδία FM στους 93,8 από την Τρίπολη, και οι τρεις σταθμοί όχι μόνο στα RGNA, στα FM, αλλά και με ίντερνετικές μεταδόσεις. Γιάννη.
1: Άρα λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας από το στούντιο του Break FM σε λίγο με την τελευταία ειδική διαδρομή και τη γενική εικόνα με το που θα πέσει η αυλαία του φετινού Eco Rally Acropolis 2026, όπου μετά από 5 χρόνια στη Λαμία μεταφέρθηκε στο Λουτράκι.
0: Έχεις, οκ, okay, έγινε.
1: Λοιπόν, γεια και χαρά και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Ρωμή και τη γενική εικόνα στην, με το που θα πέσει η αυλαία του φετινού Eco Rally Ακρόπολης 2026, όπου μετά από 5 χρόνια στη Λαμία μεταφέρθηκε στο Λουτράκι.
1: Έχεις, οκ, okay, έγινε.
0: Λοιπόν, γεια και χαρά και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Και το πάρτι δίπλα στο κύμα μόλις ξεκίνησε. Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
0: Feel the luxury.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
6: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
8: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
9: Το Eco Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

0: Break FM 100,8.
1: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
2: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!
3: Λοιπόν, μεταφερθήκαμε στο στούντιο, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνική μας γραμμή τώρα πια τον Γιάννη Σταυρόπουλο. Γιάννη, με ακούς?
4: Ναι, ναι, σ' ακούω. Είμαστε λοιπόν στον αέρα. Συνεχίζεται κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες η μετάδοσή μας, η ζωντανή μετάδοση, μια μαραθώνια ζωντανή μετάδοση που ξεκίνησε από την Πέμπτη και ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά με την αυλαία του φετινού Echo Rally Acropolis 2026. Και η μεγάλη είδηση είναι ότι η Hyundai σταμάτησε τη συμμετοχή των Sordo κάνει το καρέρα σε μια απόφαση στρατηγικής σημασίας, καθώς θέλει να ετοιμάσει το αυτοκίνητο για τα επόμενα χωμάτινα ράλι. Έτσι λοιπόν, ο Sordo, μια ειδική διαδρομή πριν το τέλος, δεν θα δει την καρέρα, τη σημαία του τερματισμού. Είναι μια απόφαση στρατηγική της Hyundai Motorsport που έχει σαν στόχο να βελτιώσει το αυτοκίνητο για την επόμενη τη συμμετοχή στους σκληρούς χωμάτινους αργόντινες που έπονται μετά το Echo Rally Acropolis 2026. Η αυλαία θα πέσει με την τελευταία ειδική διαδρομή, την Power Stage, το Λουτράκι, 16,61 χιλιόμετρα, όπου θεωρητικά μετά τα δύο λάστιχα που είχε ο Νεβίλ στην προτελευταία ειδική διαδρομή, η διαφορά μεταξύ των Οζιέ είναι αρκετά μεγάλη και δύσκολα μπορεί να καλυφθεί, καθώς είναι πάνω από 50 δευτερόλεπτα. Νίκο.
5: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην Power State δοκιμάζει ο Ανδρέας Μίκελσεν, ο άνθρωπος ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση της κατηγορίας WRC2. Βρέθηκε σε αυτή τη θέση όταν στην προηγούμενη ειδική διαδρομή είχε λάστιχο, τον πέρασε ο Εστονός Ρόμπερτ Βίβρ και τώρα στην προηγούμενη στους Αγίους Θεοδόρους 2 είχε ένα λάστιχο ο Βίβρ, αλλά ο Μίκελσεν δεν μπόρεσε να καλύψει τη διαφορά, είναι πάνω από μισό λεπτό πίσω του, και να δούμε τι θα γίνει τώρα ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πρωταγωνιστές της κατηγορίας WRC2 για την πρώτη θέση. Στην τρίτη θέση της ίδιας κατηγορίας παραμένει ο Ισπανός Αλεσάνδρο Καχόν με ένα Toyota Yaris. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι έχει προκύψει ενδιαφέρον για την πρώτη ελληνική θέση. Γιατί η Νόντας Καρανικόλας, Γιώργος Κακαβάς συνεχίζουν την επίθεσή τους απέναντι στους Γιάννη Πλάγο, Χρήστο Κουζιώνη, και έτσι μετά και την ειδική Άγιοι Θεόδωροι 2 το πλήρωμα του Ford Fiesta Rally 2 βρίσκεται μόλις 14 δευτερόλεπτα πίσω από τους Πλάκου Κουζιώνη. Να λοιπόν, μια κατάσταση ενδιαφέρουσα. Ένα ακόμα ενδιαφέρον για την ελληνική γενική κατάταξη είναι ότι οι Χαλκιάς Τσαούσογλου με Σκόντα Φάμπια Rally 2 έχουν περάσει μπροστά από τους Φλάντι Στεφανή, οι οποίοι οδηγούν ένα Ford Fiesta Rally 3. Όπως καταλαβαίνετε, το ενδιαφέρον συνεχίζεται αμύωτο, έστω και αν θεωρητικά η μάχη για την πρώτη θέση της γενικής κατάταξης του Echo Rally Acropolis 2026 έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί, με τον Οζιέ να έχει μεγάλη διαφορά από τον Εβίλ. Γιάννη.
4: Έχει ιδιαίτερη σημασία η Power Stage, η τελευταία ειδική διαδρομή του φετινού Rally Acropolis, καθώς δίνει επιπλέον βαθμούς στα 5 ταχύτερα πληρώματα. Να πούμε, όπως σε κάθε αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, έτσι και στον αγώνα του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026, οι βαθμολογίες είναι τρεις. Η μία βαθμολογία είναι κανονικά όλος ο αγώνας, από την Πέμπτη δηλαδή που ξεκίνησε με την υπερειδική και θα τελειώσει με την Power Stage. Μια η δεύτερη βαθμολογία είναι οι τέσσερις ειδικές διαδρομές της Κυριακής και μια τρίτη βαθμολογία είναι η Power Stage. Η συνολική βαθμή μπορεί να βάλει ένα πλήρωμα στις βαλίτσες του και να αναχωρήσει από την Ελλάδα είναι 35 βαθμοί. Είναι κομβικός αγώνας το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης. Είναι ο 8ος γύρος σε σύνολο 14 αγώνων του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και είναι και ο κάθε βαθμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Να πούμε ότι ο ΣΓΕ οδεύει προς τη δεύτερη του νίκη στο Ράλι Ακρόπολης. Η πρώτη ήταν το 2011 μαζί με τον Ιγκρασιά με Citroën DS3 WRC. Φέτος μαζί με τον Λαντέ οδηγεί το Γιώτα Γιάρης Ράλι 1 και είναι η τελευταία φορά που βλέπουμε αυτά τα αυτοκίνητα στο Ράλι Ακρόπολης καθώς και στο WRC, καθώς από του χρόνου αλλάζουν οι κανονισμοί. Θα έχουμε διαφορετικά αυτοκίνητα και να υπενθυμίσουμε ότι πριν μερικές ημέρες στην Ελλάδα είχε έρθει η ομάδα της Toyota μαζί με τον Ott Tanak και τον Γιούχο Χανίνεν που είναι δοκιμαστές εξελικτές του νέου αυτοκινήτου που θα δούμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι από το 2027 με τα σήματα της Toyota. Στην Ελλάδα το αυτοκίνητο το οποίο ήρθε και ήταν καμουφλαρισμένο έμοιαζε σαν design προς το Γιάρης. Αυτό που είχαμε δει πριν μερικούς μήνες στις δοκιμές που είχε κάνει το Toyota στην Πορτογαλία είχε ένα πιο κουπεϊδές στυλ, το οποίο όμως ήταν και αυτό ήταν καμουφλαρισμένο. Δεν ξέρουμε ακριβώς η Toyota ίδια ποιο αυτοκίνητο θέλει να ρίξει το τερέν του WRC το 2027. Όμως έχουμε νέα και σας περνάω το μικρόφωνο στον Νίκο.
5: Πάμε να δούμε όμως, Γιάννη, τι γίνεται μέχρι στιγμής. Μία ειδική πριν το τέλος για τους επιπλέον βαθμούς που δίνει η τελευταία ημέρα του αγώνα στα 5 πρώτα πληρώματα. Συνεπώς, με βάση και την ειδική διαδρομή Άγιοι Θεόδωροι 2, προηγείται στη βαθμολογία της Super Sunday ο Σεμπαστιάνος Γε με 5 βαθμούς. Ακολουθεί ο Σάμι Παγιάρη με 4. Στην τρίτη θέση είναι ο Τακαμούτο Κατσούτα με 3. Τέταρτος μόλις είναι ο Νεβίλ. Και πέμπτος ο Όλιβερ Σόλμπεργκ με τον Έλφιν Εβανς, τον οδηγό της Toyota που προηγείται μέχρι στιγμής στη βαθμολογία των οδηγών, να μην παίρνει ούτε ένα επιπλέον βαθμό από αυτή τη διαδικασία. Άρα ελπίζει μόνο στους επιπλέον βαθμούς της Power Stage, τουλάχιστον όπως αυτή θα διαμορφωθεί. Βλέπουμε λοιπόν τώρα, Γιάννη, στο τελείωμα της ειδικής διαδρομής Λουτράκι 2 της Power Stage, τον Ρόμπερτ Βίβρ να χάνει από τον Ανδρέα Μίκελσεν 12,7 δευτερόλεπτα και τελικά να είναι μπροστά του ένα λεπτό και 2 δευτερόλεπτα για την πρώτη θέση της κατηγορίας WRC2. Πρόκειται για μια κόντρα με ίδια αυτοκίνητα της ίδιας ομάδας. Μιλάμε για 2 Skoda Fabia RS της Stock Sport του δορυφόρου της μητρικής εταιρείας Skoda. Για την εταιρεία αυτή οδηγούσαν τόσο ο Μίκελσεν όσο και ο Βίβρ και τώρα ο Βίβρ με τον συνοδηγό του σκαρφαλώνουν στον ουρανό του Skoda Fabia RS για να πανηγυρίσουν αυτή τη δύσκολη νίκη που τη διεκδίκησαν με πείσμα από την αρχή του αγώνα και την κατέκτησαν μόλις στις 3 τελευταίες ειδικές. Γιάννη.
4: Να θυμίσουμε ότι για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του WRC2 προσμετρούν 7 μόνο από τους 14 αγώνες, όπου το κάθε πλήρωμα δηλώνεται στους αγώνες στους οποίους θα συμμετάσχει για να βαθμολογείται από την αρχή του πρωταθλήματος. Μπορεί να συμμετάσχει και στους 14 αγώνες, αλλά βαθμολογούνται μόνο οι 7 που θα τους έχει δηλώσει από την αρχή του πρωταθλήματος. Άρα λοιπόν αυτή η νίκη των Εστονών, Βίβρης Βίνικα, ο οποίος Βίβρης είναι υπό την προστασία του Ott Tanak, είναι πολύ σημαντική για την εξέλιξη του πρωταθλήματος στην κατηγορία WRC2. Και να πούμε, όπως πολύ καλά είπε ο Νίκος, ότι τα σκότα τα οποία οδηγούν τόσο ο Μίκελσεν όσο και ο Βίβρη είναι ακριβώς ίδια, με ίδιους χρωματισμούς, καθώς είναι υπό την σκέπη της Stock Sport, της δορυφορικής ομάδας της μητρικής εταιρείας Skoda Motorsport. Οδεύουμε λοιπόν προς τον τερματισμό του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026, όπου σε λίγα λεπτά θα περάσει στην ιστορία με την απονομή των επάθλων που θα ξεκινήσει γύρω στις 2.30 με 3 στο θεατράκι, στο Λουτράκι, όπου ο Δήμαρχος Γιώργος Γκιόνης έχει δημιουργήσει και μια σειρά από εκδηλώσεις που αφορά τα νικητήρια πληρώματα του Eco Rally Ακρόπολης, που επέστρεψε στο Λουτράκι μετά από το 2013, όπου ήταν η τελευταία χρονιά που το Λουτράκι είχε το κέντρο στο WRC. Τότε νικητές ήταν η Λάτβαλα Ινγκρασιά. Ο Λάτβαλα είναι ο αγωνιστικός διευθυντής της Toyota αυτή την περίοδο. Δηλαδή ήταν νικητής το 2013 και επέστρεψε πάλι μετά από αρκετά χρόνια. Οδηγούσε Volkswagen Golf WRC.
5: Το υπεραυτοκίνητο αυτής της ομάδας των 4 διαδοχικών τίτλων.
4: Με επικεφαλής τότε τον Σεμπάστιαν Οζιού, ο οποίος κέρδισε τους 4 από τους 9 τίτλους με αυτό το αυτοκίνητο. Να πούμε λοιπόν ότι ο αγώνας ολοκληρώνεται σιγά σιγά, έτσι, και θα ολοκληρωθεί με την απονομή των επάθρων στο θεατράκι έξω από το Λουτράκι, και Λουτράκι θα έχουμε και το 2027, και ενδεχομένως η συνέχεια να εξελιχθεί εδώ στο Λουτράκι για τα επόμενα 3 χρόνια. Νίκο.
5: Ζεσταίνεται σιγά σιγά η Power Stage, καθώς ήδη ξεκίνησαν τα αυτοκίνητα κατηγορίας Rally 1. Μπροστά είναι ο δικός μας Ιορδάνης Σερβερίδης με Ford Puma και ακολουθεί ο Oliver Solberg με ένα Toyota Yaris GR. Ο πολλής κόσμος που βρίσκεται στην ειδική Λουτράκη έχει κάθε λόγο να είναι χαρούμενος, καθώς το θέαμα είναι χορταστικό, ακόμα και για τα πληρώματα τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να γράψουν ένα κορυφαίο χρόνο στην Power Stage. Φυσικά, ενώ σε λίγο έρχονται τα κορυφαία πληρώματα, αυτά που θέλουν να διεκδικήσουν τους 5 επιπλέον βαθμούς που δίνει η περιδική η Power Stage, δηλαδή η Power Stage συγκεκριμένα δίνει 5 επιπλέον βαθμούς για τον πρώτο, 4 για το δεύτερο, 3 για τον τρίτο, 2 για τον τέταρτο και 1 βαθμό για τον πέμπτο στην κατάταξή της και μόνο. Αυτή λοιπόν η βαθμή μαζί με τους 5 βαθμούς που δίνει η Super Sunday 5-4-3-2-1 αθρίζονται επιπλέον στη γενική βαθμολογία του αγώνα, όπου να θυμίσουμε ότι ο πρώτος νικητής ως γέ δηλαδή θα πάρει 25 βαθμούς και μπορεί ένας οδηγός να πάρει το maximum από ένα αγώνα 35 βαθμούς. Αυτό λοιπόν το maximum 35 βαθμών κάνει και το πρωτάθλημα οδηγών να είναι ιδιαίτερα αμφίροπο, καθώς είναι πολύ πιθανό ένας οδηγός να μην πάρει κανένα βαθμό σε έναν αγώνα τη στιγμή που ο αντίπαλός του θα πάρει 35. Να λοιπόν, καλά, αυτός ο Armstrong τελικά δικαιώνει την επιλογή του Malcolm Wilson να οδηγήσει ένα από τα Ford Puma, φυσικά με την υποστήριξη της Ιρλανδικής Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, γιατί βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ειδική Λουτράκι 2, στην Power Stage, πλησιάζει προς το τελείωμα της ειδικής και ο χρόνος που κινείται, τουλάχιστον σε σχέση με τον δύο προηγουμένων, δηλαδή του Σερβερίδη και του Σόλμπερτ, είναι πραγματικά κατηχηστικός. Είναι πολύ γρήγορος ο νεαρός Τζον Άρμστρονγκ. Φυσικά θα έχουμε πολλά ακόμα να δούμε, γιατί η Power Stage συνεχίζεται και τα πληρώματα τα οποία θέλουν σώνει και καλά αυτούς τους βαθμούς τους επιπλέον δεν έχουν ακόμα μπει στην ειδική. Γιάννη.
4: Να πάρουμε ένα μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε σε μερικά λεπτά. Γιώργο.
3: Ναι. Εδώ, αέρα, στον αέρα είμαστε βεβαίως. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 2:30 Summer Vibes Only Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
11: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
12: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
13: Corinthosnews.com.
6: Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
13: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
14: Αποκλειστικά θέματα,
13: ρεπορτάζ,
14: συνεντεύξεις,
13: εκδηλώσεις,
14: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
13: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
14: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
13: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
14: corinthosnews.com.
13: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
14: Συνεχίζουμε.
13: Πρώτοι στην ενημέρωση.
14: Πιο δυνατά.
13: Πιο αξιόπιστα.
14: Πιο μπροστά.
15: Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, είμαστε...
9: Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
16: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-996041.
17: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
18: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
14: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
13: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
14: Αποκλειστικά θέματα,
13: ρεπορτάζ,
14: συνεντεύξεις,
13: εκδηλώσεις,
14: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
13: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
14: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
13: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα

0: Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
1: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, είμαστε εδώ ζωντανά στον αέρα. Σε απευθεία σύνδεση με τον Γιάννη τον Σταυρόπουλο και τον Νίκο Τσάδαρη. Φτάνουμε προς το τέλος σιγά σιγά για το Ράλι Ακρόπολης, αλλά είχαμε μια άσχημη εξέλιξη σήμερα με λόγω των δυνατών ανέμων που πνέουν στην περιοχή μας. Γι' αυτά καλύτερα να μας πει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Έχουμε τον Δήμαρχο Κορινθίων, τον κύριο Νίκο Σταυρέλη, να μας πει τι έγινε με τη φωτιά εκεί στην περιοχή του Αμμονίου. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
5: Καλημέρα κύριε Ναστούλη. Πράγματι σήμερα είχαμε μια εξέλιξη δυσάρεστη στην αρχή, ευχάριστη στο τέλος που τα καταφέραμε. Στο μικρό Αμμόνι ξεκίνησε η φωτιά, δεν έχω ακόμα πληροφόρηση τι αυτά είναι θέμα του ανακριτικού της πυροσβεστικής. Ξεκίνησε φωτιά, η οποία πήγε ψηλά μέχρι τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που ήσαν, με την παρέμβαση όλων των πυροσβεστικών δυνάμεων. Συγχαρητήρια στον Δημήτρη Τολερή και όλα τα παιδιά της πυροσβεστικής. Συγχαρητήρια και στα δικά μας τα παιδιά που πέσανε με τα μούτρα για εθελοντικές οργανώσεις, με τα μούτρα κυριολεκτικά, και θέλω να τους ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου. Όπως και μας βοήθησαν και τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη, δύο πετρετέλ και ένα ελικόπτερο, τα οποία τελικά κατάφεραν και την έχουν περιορίσει, είναι ελεγχόμενη απολύτως η φωτιά. Υπάρχει τρομερός αέρας όμως στην περιοχή και αυτά μας φοβίζουν. Μέχρι αυτή τη στιγμή φαίνονται όλα καλά τα πράγματα.
4: Υπάρχει κίνδυνος όμως, γιατί η δυνατή άνεμη είναι προβληματική και έχουμε και πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα.
5: Η άνεμη είναι πολύ δυνατή στην περιοχή. Έχει πάρει τα μέτρα της υπηρεσβεστική, όπως ενημερώθηκα από το διοικητή. Είναι ελεγχόμενη τώρα. Εντάξει, εντάξει. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να πούμε προς το παρόν.
4: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
5: Καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.
4: Να πούμε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, ότι η φωτιά για αυτή την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Αμμόνι ήχησε και το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής, που νομίζω δεν χρειάστηκε. Για να δω τι λέει εδώ η πυροσβεστική. Πήραν μέρος 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, της 1 της ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 αεροσκάφη παρακαλώ και 2 ελικόπτερα πυροσβεστικά και συνδρομή φυσικά από υδροφόρες περιφέρειας Πελοποννήσου.

0: με τη στρατηγική και την επιλογή των αυτοκινήτων για τον επόμενο πάρα πολύ γρήγορο αγώνα που είναι στην Εσθονία στα μέσα Ιουλίου, όπως αναφέραμε. Λοιπόν, Evans Martin αυτή τη στιγμή είναι η πιο γρήγορη στην Power Stage, με 9 δέκατα ταχύτερη από τους Oliver Edmondson και 8,5 δευτερόλεπτα από τους Sex Francis. Νίκο.
1: Και παραμένουν πιο γρήγοροι παρά το ότι ο Adrien Fourmeau με το Hyundai i20N είναι μέσα στην ειδική. Στην αρχή ξεκίνησε με πιο σβέλτο ρυθμό από αυτό του Elfyn Evans, αλλά βλέπουμε τώρα όπως προχωρούν οι ενδιάμεσες χρονομετρήσεις, σιγά σιγά υποχωρεί. Βρίσκεται περίπου στο 12ο χιλιόμετρο της ειδικής διαδρομής Λουτράκι 2 και είναι 3 δευτερόλεπτα πίσω ο χρόνος του από τον Evans. Και το λέμε αυτό όχι γιατί σημαίνει πολλά πράγματα όσον αφορά τη γενική κατάταξη, αλλά γιατί σημαίνει πολλά όσον αφορά την επιπλέον βαθμολογία που κερδίζουν οι οδηγοί από τις θέσεις που καταλαμβάνουν στην τελευταία ειδική διαδρομή του αγώνα. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και από τις θέσεις που καταλαμβάνουν την τελευταία ημέρα του αγώνα, δηλαδή η Κυριακή. Σήμερα με τις 4 ειδικές διαδρομές έχει και μία επιπλέον βαθμολογία. Και βρήκαμε και το λόγο γιατί ο Adrien Fourmeau καθυστερεί. Έχει κλαταρισμένο πίσω δεξιό λάστιχο. Και βλέπουμε σιγά σιγά η διαφορά του από τον Elfyn Evans στις ενδιάμεσες χρονομετρήσεις να μεγαλώνει. Και έτσι τώρα είναι περίπου 1 χιλιόμετρο πριν τον τερματισμό της ειδικής Λουτράκη και η διαφορά είναι... Στα μισό λεπτό, γιατί τελικά επαναλαμβάνω, η στόφα αργεί να βγάλει. Είναι 2,7 πίσω από τον Evans. 2,7 και σε λίγο θα πάρει χρόνο τερματισμού. Ο Fourmeau λοιπόν πήρε χρόνο, έκανε 3 δευτερόλεπτα πίσω από τον Evans και έτσι στη γενική κατάταξη μέχρι στιγμής τίθεται επικεφαλής. Αλλά δεν έχει έρθει ακόμα ο Κατσούτα, δεν έχει έρθει ο Νεβίλ, δεν έχει έρθει ο Παγιάρη. Μακέλιν, έχουμε πολλά αυτοκίνητα τα οποία ενδεχομένως θα πλασαριστούν μπροστά από τον Γάλλο Adrien Fourmeau με τον συνοδηγό του τον Άλεξ Κόρια. Να θυμίσουμε ότι και οι δύο οδηγούν ένα Hyundai i20 Rally 1. Έχουμε λοιπόν τώρα με βάση την κατάταξη στην Power Stage, ο Evans παίρνει 5 βαθμούς, ο Solberg 4, ο Fourmeau 3, ο Sex 2 και ο Armstrong 1. Όμως ήδη στην ειδική διαδρομή είναι η Κατσούτα Τζόνστον με ένα από τα 5 Toyota Yaris GR. Ξεκινούν με γρήγορο ρυθμό την Power Stage. Ο Κατσούτα έχει κάθε λόγο να θέλει να πάρει κάποιους επιπλέον βαθμούς προκειμένου ενδεχομένως να περάσει τον Elfyn Evans στην πρώτη θέση της κατάταξης για τη βαθμολογία για το πρωτάθλημα οδηγών 2026. Εμείς να θυμίσουμε ότι ακούτε πάντα τους Γιάννη Σταυρόπουλο και Νίκο Τσάδαρη που εκπέμπουν από το Λουτράκι και μεταδίδονται σε 3 συχνότητες ταυτόχρονα. Στη συχνότητα του Break FM 100,8 από την Κόρυνθο, στη συχνότητα του Λαμία FM 96,2 από τη Λαμία και στη συχνότητα του Αρκαδία FM 93,8 από την Τρίπολη. Είναι μια μετάδοση η οποία ξεκίνησε από την Πέμπτη το απόγευμα, Πέμπτη πρωί μάλλον από το Shakedown, και θα συνεχιστεί μέχρι λίγη ώρα μετά όταν τα αυτοκίνητα θα έχουν τερματίσει στο Λουτράκι. Τώρα ο Σάμι Παγιάρη πλησιάζει στο δερματισμό της ειδικής, κινείται σαφώς πιο γρήγορα από τον Evans, όλα δείχνουν ότι αυτός θα πάρει από τον Evans τους 5 βαθμούς και βέβαια μένει να δούμε τι θα κάνουν οι υπόλοιποι οδηγοί που δεν έχουν μπει, δεν έχουν ολοκληρώσει την προσπάθειά τους. Μια προσπάθεια η οποία έχει να κάνει με επιπλέον βαθμούς που δίνουν ανάσες ή δίνουν πιθανότητες για τη διεκδίκηση του τίτλου. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Μια διεκδίκηση τίτλου που επιζητά εδώ και χρόνια ο Elfyn Evans και δεν έχει καταφέρει παρά μόνο 5 δεύτερες θέσεις. Και μια διεκδίκηση τίτλου που θα είναι θαύμα αν την πάρει ο Οζιέ, ο οποίος ακολουθεί περιορισμένο πρόγραμμα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται πίσω στην 5η θέση των οδηγών, αλλά τελειώνοντας το Ράλι Ακρόπολης μάλλον θα προωθηθεί 2, μπορεί και 3 θέσεις πιο ψηλά. Γιάννη.
0: Θα είναι η δεύτερη νίκη του Σεμπάστιαν Οζιέ στο φετινό Ράλι Ακρόπολης. Θα είναι από η πρώτη. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή Πρώτος είναι ο Παγιάρης στην ειδική διαδρομή με 3,4 δευτερόλεπτα διαφορά από τον Evans και 4,3 από τον Solberg. Και στην γενική κατάταξη ο Παγιάρη προηγείται με δεύτερο το φορμό σε 6,5 δευτερόλεπτα. Το αύξησε λίγο τη διαφορά και ακολουθεί ο Evans, ο οποίος έχει μεγάλη απόσταση στα 52,7 δευτερόλεπτα. Και βέβαια περιμένουμε και τον Εβίλ και τον Οσγιέ. Και τον Κατσούτα. Ο οποίος ο Οσγιέ πάει ολοταχώς για να θριαμβεύσει στο φετινό Eco Rally Ακρόπολης, που θα είναι η δεύτερη του νίκη στο Rally Ακρόπολης. Η πρώτη ήταν το 2011 με Citroën DS3 WRC. Να πούμε λοιπόν, το Eco Rally Ακρόπολης, που σε λίγο η αυλαία θα πέσει, είναι ο 8ος γύρος του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος σε σύνολο 14 αγώνων και η συνέχεια διεξάγεται στην καρδιά της καλοκαιρινής Ραστόνης, στην Εστονία, στο πολύ γρήγορο αυτό ράλι μεταξύ 17 και 19 Ιουλίου. Νίκο, έχουμε καμιά άλλη εξέλιξη?
1: Έχουμε το ότι στην Εστονία η Toyota θα στείλει πάλι 5 αυτοκίνητα, συμμετέχει πάλι ο ΣΓΕ, ο οποίος τώρα είμαστε βέβαιοι ότι θα προσπαθήσει να κάνει το ακατόρθωτο, να κατακτήσει το 10ο τίτλο του, παρότι δεν έχει συμμετάσχει σε όλους τους αγώνες του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Τώρα βλέπουμε στην οθόνη μας τον Ιρλανδό Τζοσούα Μάκερλιν με το Ford Puma Rally 1. Κινείται σαφώς πιο αργά από τους προηγούμενους. Ο νεαρός Ιρλανδός θέλει να τερματίσει σε μια πολύ καλή θέση στη γενική κατάταξη, κάτι που του λείπει και κάτι που θα του τονώσει το ηθικό για τη συνέχεια. Να θυμίσουμε ότι σε αυτόν εδώ τον αγώνα απεδείχθη ότι τα Puma είναι ικανά, παρότι οι οδηγοί τους είναι, επιτρέψτε μου την έκφραση, υποδέστερης κλάσης από τους οδηγούς που έχει η Toyota και η Hyundai. Αυτό το έδειξε τόσο ο νεαρός Μάκερλιν όσο και ο νεαρός Άρμστρονγκ. Και οι δύο θυμίζουμε ότι βρίσκονται σε αυτά τα μπάκετ εξαιτίας της Ιρλανδικής Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, της ΟΜΑΕ δηλαδή της Ιρλανδίας. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά νοοτροπίας και δυνατοτήτων μεταξύ των δύο ομοσπονδιών.
0: Σημειωθεί, Νίκο, ότι ο Άρμστρονγκ κέρδισε την πρώτη του ειδική στο WRC εδώ στα Ακρόπολης. Έκανε τον ταχύτερο χρόνο για πρώτη φορά στην καριέρα του, οδηγώντας το Puma Rally 1 και αυτοκίνητο αυτή τη κατηγορία εδώ στα Ακρόπολης, σημειώνοντας την πρώτη του νίκη σε ειδική διαδρομή.
1: Και βέβαια τώρα, Γιάννη, βλέπω ότι με τον ρυθμό που κινείται ο νεαρός Μακέρλιν, ενδεχομένως να χάσει μια θέση στη γενική από το Σάμι Παγιάρη. Θα το ξέρουμε σε πολύ λίγο, καθώς το αυτοκίνητο, το Ford Puma Rally 1 του Μακέρλιν, πλησιάζει στον τερματισμό, έφτασε στον τερματισμό, είναι στην πέμπτη θέση της Power Stage, αλλά κατάφερε να κρατηθεί μπροστά από τον Παγιάρη για κάτι λιγότερο από 7 δευτερόλεπτα. Και να λοιπόν μια μεγάλη επιτυχία τόσο της Ford όσο και του νεαρού Ιρλανδού. Ό,τι και να γίνει, ο νεαρός Ιρλανδός θα είναι στην τέταρτη θέση. Κι αν ομιγέννητο εγκαταλείψει κάποια από τα τρία αυτοκίνητα που απομένουν, δηλαδή ο Κατσούτα, ο Νεβίλ και ο Οσγιέ, ενδεχομένως θα ανέβει κάτι παραπάνω, γεγονός που θα ισοδυναμεί με θαύμα. Να λοιπόν, ο 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Σεμπαστιάν Οσγιέ ξεκινάει την ειδική Λουτράκι 2, την Power Stage του φετινού αγώνα, μαζί με τον συνοδηγό του Λαντέ και φυσικά το Yaris GR Rally 1. Μέσα στην ειδική όμως βρίσκεται ο Takamoto Katsuta με τον Aaron Johnson, κινούνται στο επίπεδο του Σάμι Παγιάρη, φοβερά μικρές οι διαφορές, ίδιο χρόνο στην πρώτη ενδιάμεση, κερδίζουν ένα δέκατο του δευτερολέπτου στη δεύτερη, χάνουν ένα δέκατο του δευτερολέπτου στην τρίτη, εξακολουθούν να χάνουν ένα δέκατο του δευτερολέπτου από τον Παγιάρη στην τέταρτη. Καταλαβαίνετε γιατί οριακή κόντρα πρόκειται. Είναι μια κόντρα η οποία δεν μπορείς να την ελέγξεις σε ένα περιβάλλον όπως είναι οι χωμάτινες ειδικές διαδρομές του ράλι, που στροφή με τη στροφή, πέρασμα με το πέρασμα, μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Κι όμως αυτοί οι κορυφαίοι οδηγοί καταφέρνουν να κινούνται στην κόψη του ξηραφιού τις περισσότερες φορές χωρίς απώλειες. Βέβαια, τώρα στην Αμέσως επόμενη ενδιάμεση χρονομέτρηση, περίπου στο 11ο χιλιόμετρο, βλέπουμε τον Κατσούτα να έχει υποχωρήσει κατά 1,6 δεύτερα πίσω από το χρόνο του Παγιάρη. Δεν νομίζω ότι πολύ ενδιαφέρει αυτό τον Ιάπωνα Σαμουράι, καθώς ο στόχος του είναι το ακατόρθωτο. Ποιο είναι αυτό? Ο τίτλος οδηγών του 2026. Γιάννη.
0: Ενδεχομένως ο Κατσούτα να φύγει από την Ελλάδα με αρκετούς βαθμούς στις βαλίτσες του και να τον φέρει και μπροστά από τον Evans. Να δούμε ο Evans λοιπόν στο σύνολό του τι βαθμούς θα πάρει. Ήρθαν στο Ακρόπολης έχοντας 20 βαθμούς διαφορά με πρωτοπόρο τον Evans και στη δεύτερη θέση τον Κατσούτα. Βέβαια ο πιο ευτυχισμένος από όλους θα είναι ο Σεμπάστιαν Οζιέ, ο 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, όπου θα βάλει στην αίθουσα με τα τρόπαια στο σπίτι του το δεύτερο κύπελο από τη δεύτερη νίκη στο Ράλι Ακρόπολης παρά τους 9 παγκόσμιους τίτλους. Να θυμίσουμε ότι και ένας παγκόσμιος πρωταθλητής με 4 τρόπαια, ο Τόμι Μάκινεν, δεν κέρδισε ποτέ το Ράλι Ακρόπολης. Κέρδισε παντού, στα χιόνια, στην άσφαλτο, στη λάσπη και στο χώμα, αλλά στο Ράλι Ακρόπολης δεν κατάφερε ποτέ να ανέβει στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Διότι όπως έχουμε πει, το Ράλι Ακρόπολης δεν θέλει τα φαβορί και πάνω απ' όλα στους αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος πρωταγωνιστούν οι ανατροπές. Νίκο, έχουμε καμιά άλλη εξέλιξη?
1: Ένα χιλιόμετρο πριν τον τερματισμό της ειδικής διαδρομής Λουτράκη 2 της Power States βρίσκονται η Κατσούτα Τζόνστον. Υστερεί ο χρόνος τους κατά 2 δευτερόλεπτα από αυτόν του Σάμι Παλιάρη και κατά πάσα βεβαιότητα στο τελείωμα θα είναι αυτοί που θα πάρουν μέχρι στιγμής τουλάχιστον τους 4 επιπλέον βαθμούς της Power States. Ο νεαρός, δεν είναι νεαρός, πια είναι 36 χρονών από τα Ταγκαμότο. Οδηγεί θεαματικά, οδηγεί για τον εαυτό του, οδηγεί και για τους θεατές. Ολοκληρώνει με χρόνο 2 δευτερόλεπτα πιο αργό από αυτόν του Σάμι Παγιάρη, αλλά βέβαια προηγείται στην γενική κατάταξη. Είναι πρώτος μέχρι στιγμής και εν δυνάμει τρίτος όταν θα ολοκληρώσουν, ελπίζουμε χωρίς πρόβλημα, η Νεβίλ και ο Σγιέ. Χειροκροτήματα βλέπουμε στα πάντοξ της Toyota, όπου προείσταται ο Γιούκα Κάνκουνεν, 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.
0: Και νικητής του Ράλι Ακρόπολης με πεζό 205 TAF16 με συνοδηγό τον Γιούκα Πυρώνεν.
1: Αλλά και με Λάντσια, αν θυμάμαι καλά, το 1992. Λάντσια Δελτόνε. Και τώρα Θιερί Νεβίλ. Ο Βέλγος που είχε 2 κλαταρίσματα στην προηγούμενη δική με αποτέλεσμα να χάσει την επαφή του με την πρώτη θέση.
0: Και ευτυχώς που είχε πάρει 2 ρεζέρβες, διότι αν είχε τα 2 κλαταρίσματα δεν θα μπορούσε να συνεχίσει την Power Stage.
1: Είδες τελικά που είχε δίκιο, ε. Είχε δίκιο.
0: Όλοι πήραν 2 ρεζέρβες με εξαίρεση το Σόρντο. Που το Σόρντο το σταμάτησε η Hyundai Motorsport, καθώς είχε μια στρατηγική επιλογή σε σχέση με τον επερχόμενο αγώνα που είναι το Ράλι Εστονίας 17 με 19 Ιουλίου στα γρήγορα στις δύο ειδικές διαδρομές της Εστονίας που μοιάζουν σε ταχύτητα με αυτόν τον αγώνα στη Φιλανδία.
1: Πάντως βλέπουμε τώρα στο 12ο χιλιόμετρο της ειδικής ο Νεβίλ δεν κάνει καμία υπερπροσπάθεια. Το αυτοκίνητο δείχνει καλά, αλλά ο ίδιος δεν κάνει υπερπροσπάθεια καθώς ο χρόνος είναι σταθερά πιο αργός από αυτόν που προηγήθηκαν. Να θυμίσουμε ακόμα στους ακροατές μας ότι έχει τελειώσει η μάχη για την κατηγορία WRC2 με νικητή τον Εστονό Ρόμπερτ Βίβρ, συνοδηγός ο Γιάκο Βίλο, αυτοκίνητο Σκόντα Φάμπια RS, δεύτερους τους Νορβηγούς Μίκελσεν και Λίστερουτ με ίδιο αυτοκίνητο και την ίδια ομάδα και τρίτους τους Ισπανούς Καχών Ροζάντα με ένα Toyota Yaris ZR. Ο Νεβίλ επιταχύνει ο Νεβίλ, ο χρόνος του τώρα φτάνει το χρόνο του Σάμι Παγιάρη και να δούμε τι θα γίνει στα περίπου 2 χιλιόμετρα που έχει ο Βέλγος για να ολοκληρώσει την Power Stage. Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθούν από τα πάντοξ της Hyundai. Θα ήθελαν αυτή τη νίκη, θα τους αναφέρουν το ηθικό ακόμα περισσότερο, το λέγαμε συνέχεια όλες αυτές τις μέρες της μετάδοσης.
0: Εντάξει, και 5 βαθμοί άμα πάρει ο Νεβίλ θα ανάφημη.
1: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα βαθμών πια για τη Hyundai, Γιάννη. Είναι το γόητρο της νίκης.
0: Ακριβώς. Διότι έτσι που έτσι προσπάμε, είναι 8ο αγώνα. Του 7 θα του έχει κερδίσει η Toyota και έναν θα έχει πάρει η Hyundai, αυτό στην Πορτογαλία με τον Εβίλ.
1: Ναι, και μην ξεχνάμε ότι η Hyundai την ενδιαφέρει πάρα πολύ και το πρωτάθλημα κατασκευαστών, που όλα δείχνουν μέχρι στιγμής ότι είναι αδύνατο να κερδίσει, καθώς η Toyota προηγείται με πολλούς βαθμούς, και να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί και πώς θα κάτσει η διαφορά μετά και την βαθμολογία που θα δώσει το Rally Ακρόπολης.
0: Ναι, γιατί η Toyota θα φύγει από την Ελλάδα έχοντας τις βαλίτσες τα κύπελα του πρώτου και του τρίτου. Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι. Και πραγματικά είμαι περίεργος. Προσπαθώ να κάνω πράξη αυτή τη στιγμή μέσα στο μυαλό μου, αλλά δεν είναι εύκολο, γιατί παρακολουθούμε ταυτόχρονα την Power Safe. Παρακολουθούμε τους χρόνους και δεν μπορώ πολύ εύκολα να κάνω πράξη να δω τελικά αν και πού θα βρεθεί ο Τακαμούτο Κατσούτα, ο Έλφιν Εύανς, και πώς θα τους έχει πλησιάσει ο Σεμπαστιάνος Γκες.
0: Είναι τρεις διαφορετικές βαθμολογίες, καθώς είναι και οι βαθμολογίες των τριών. Των τριών, ας το πούμε, ημερών που δίνει το Rally Ακρόπολης. Είναι, και όπως κάθε αγώνα ήταν περιγραφεί, είναι η μια βαθμολογία του κανονικού αγώνα από Πέμπτη μέχρι και την Power Stage. Η δεύτερη βαθμολογία είναι οι τέσσερις ειδικές διαδρομές της Κυριακής. Και η τρίτη βαθμολογία είναι η Power Stage.
1: Ολοκλήρωσε ο Νεβίλ στο δεύτερο χρόνο, 0,8 δεύτερα πίσω από το χρόνο του Σάμι Παγιάρη. Μέχρι στιγμής δεύτερος χρόνος για την Power Stage είναι ο χρόνος του Νεβίλ. Είναι δεύτερο σίγουρα, εκτός και αν συμβεί κάτι περίεργο στον Οσιέ. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής η βαθμολογία που δίνει η Power Stage είναι 5 βαθμοί για τον Παγιάρη, 4 για τον Εβίλ, 3 για τον Κατσούτα, 2 για τον Εύανς, 1 για τον Σόλμπεργκ. Και έπεται.
0: Άρα ο Σόλμπεργκ λοιπόν δεν απογείωσε το Toyota όπως έλεγε χθες. Έκανε ένα εντός εισαγωγικών συντηρητικό αγώνα. Δεν μπορούσε να πάει πιο γρήγορα. Υπήρχαν κάποιοι άλλοι λόγοι. Ο Σόλμπεργκ δεν έδειξε αυτό που περιμέναμε, ειδικά στο φετινό Ακρόπολης, διότι πολλοί περίμεναν ότι ο Σόλμπεργκ θα κάνει την ανατροπή και θα κερδίσει. Όμως ποτέ δεν διεκδίκησε μια θέση ή μια διάκριση.
1: Αυτός όμως που σίγουρα απογείωσε το Toyota Yaris GR Rally 1 είναι ο Σεμπαστιάνος Γκε, που φαίνεται ότι τα θέλει όλα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο 12ο χιλιόμετρο της υπερειδικής της Power Stage να προηγείται σε χρόνο και να διεκδικεί τους 5 βαθμούς που δίνει επιπλέον η υπερειδική, η Power Stage.
0: Θέλει να φύγει Νίκο από την Ελλάδα με τους περισσότερους βαθμούς στη βαλίτσα του.
1: Ναι, και ποιοι είναι αυτοί, Γιάννη, πώς είναι αυτοί οι βαθμοί?
0: 35.
1: Λοιπόν, θα τους πάρει από ό,τι φαίνεται, γιατί στο 12ο χιλιόμετρο είναι 1,8 πιο γρήγορος από το δεύτερο χρόνο στην Power Stage, που είναι ο χρόνος του Παγιάρη. Τι σημαίνει αυτό, Γιάννη?
0: Σημαίνει ότι βάζει πλώρη για το 10ο τίτλο.
1: Εκτός αυτού σημαίνει, γιατί αποκλείεται αυτός ο πανέξυπνος οδηγός και έμπειρος να ρισκάρει τον αγώνα, σημαίνει ότι αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή, δηλαδή να κινείται πιο γρήγορα από όλους στην υπερειδική, το κάνει χωρίς ιδιαίτερο ρίσκο.
0: Και πάλι αναμένει καθαριστήρες.
1: Ναι, είναι από την πολλή σκόνη που φτιαρίζουν τα spoilers μπροστά, στα σημεία που το χώμα είναι μπόσικο.
0: Ακριβώς. Ωραίο πλάνο λοιπόν αυτό με το Toyota Yaris Rally 1, να το έχει απογειώσει ο Γάλλος.
1: Είναι κάτι που έκανε, αν θυμάσαι, κατά εξακολούθηση ο Ροβάμπερα. Ο Ροβάμπερα, ακόμα και όταν ήταν πρώτος γενικής, πήγαινε τάφο στην τελευταία ειδική, στην Power Stage,
0: ακριβώς,
1: και έπαιρνε σχεδόν πάντα τους περισσότερους βαθμούς. Αλλά θεωρητικά ρίσκαρε όλη την επίδοση του αγώνα. Το ερώτημα είναι το εξής. Ήταν τόσο εύκολο για αυτόν να κινηθεί στο πιο γρήγορο ρυθμό από όλους στην Power Stage και δεν ρίσκαρε, ή έπαιρνε το ρίσκο και ότι κάτσε?
0: Δεν ξέρω αν έπαιρνε το ρίσκο, αλλά με τον Οσιέ τα πράγματα είναι διαφορετικά, και αυτή η νίκη του Οσιέ είναι η τρίτη νίκη της Toyota στο Rally Ακρόπολης μετά το 2021. Τρεις νίκες λοιπόν η Hyundai, τρεις νίκες η Toyota.
1: Ισοφαρίζει δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Ισοφαρίζει, μόνο που η Toyota δεν έχει κάνει το 1-2-3 που το έχει κάνει δις η Hyundai στο Rally Ακρόπολης.
0: Και παρά το γεγονός ότι στο φετινό αγώνα η Hyundai δεν είχε τον καλύτερο οδηγό, μάλλον τον ένα από τους καλύτερους, τον Θάνακ, ο οποίος έχει πλέον ρόλο εξελικτή δοκιμαστή του νέου αυτοκίνητου στο Toyota που θα δούμε το 2027 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally.
1: σε αυτόν τον αγώνα που θα τρέξει ο Τάνακ, θα τρέξει με το Γιώτα, έχει πληροφορία με τι αυτοκίνητο θα τρέξει?
0: Θα τρέξει νομίζω με ένα Hyundai Rally 1.
1: Τα πήρε όλα και φεύγει, Γιάννη. Τα πήρε όλα και φεύγει ο ΣΓΕ. Μισό χιλιόμετρο πριν τελειώσει η ηλικία, είναι 2,6 πιο γρήγορο από τον Παγιάρη. Πραγματικά τα πήρε όλα και φεύγει.
0: Κοίταξε όμως, οδηγεί πάρα πολύ γρήγορα. Έξι, κοίταξε τον.
1: Γιατί οι άλλοι οδηγούν αργά.
0: Είναι για Όσκαρ, έτσι. Είναι για Όσκαρ. Κοίταξε.
1: Λοιπόν, ολοκλήρωσε. Είναι 2,7 πιο γρήγορος από το χρόνο του Σαν Παγιάρη και έτσι έχουμε τους επιπλέον βαθμούς της υπερειδικής να διανέμονται ως εξής. Οσκέ 5, Παγιάρη 4, Νεβίλ 3, Κατσούτα 2, Εύανς μόλις 1. Αυτό κι αν είναι κόντρα, Γιάννη. Αυτό κι αν είναι κόντρα.
0: Τα πήρε όλα και έφυγε.
1: Και κάτσε να δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται η κατάταξη στην Super Sunday. Που μάλλον πρώτος είναι ο ΣΓΕ. Καλά, τρελή πανηγυρισμοί.
0: Το ήθελε πώς και πώς αυτόν τον αγώνα ο ΣΓΕ. Και όντως φεύγει από την Ελλάδα έχοντας τις αποσκευές του τη δεύτερη νίκη στο Ράλι Ακρόπολης μετά από 15 χρόνια.
1: Όχι μόνο έχει την δεύτερη νίκη στο Ράλι Ακρόπολης, φεύγει με 35 βαθμούς.
0: Είναι ψύχρωμος όμως, κοίταξε τον, έτσι.
1: Λοιπόν, έχουμε και την κατάταξη της Super Sunday. Είναι πρώτος ο ΣΓΕ, παίρνει 5 βαθμούς, δεύτερος Παγιάρη 4, τρίτος Κατσούτα 3, τέταρτος Νεβίλ με 2 βαθμούς, πέμπτος Σόλμπερκ με 1. Τελικά, ο μεγάλος χαμένος στην κούρσα των οδηγών για το 2026 είναι ο Αλός Έλφιν Εύανς. Μεγάλος κερδισμένος είναι ο Σεμπαστιάν ο ΣΓΕ και αυτός που περιόρισε τις απώλειες κατά των δυνατών είναι ο Τακαμότο Κατσούτα.
0: Εγώ θα προσθέσω ότι και πολύ καλή επίδοση ήταν και αυτή του Νεβίλ, ο οποίος εντός και εκτός εισαγωγικών ήταν κάπως άτυχος στην πρώτη τελευταία ειδική διαδρομή με τα δύο πισινά καταρρισμένα ελαστικά στο Hyundai i20.
1: Στους τελευταίους αγώνες, Γιάννη, η Hyundai έχει αναγεννηθεί. Ενώ στην αρχή ουσιαστικά έκανε τον κομπάρσο στην Toyota, τώρα τελευταία διεκδικεί συνεχώς είτε με τον Νεβίλ είτε με τον Φουρμό.
0: Έχασε έναν αγώνα ο Νεβίλ στην Barros Stage όταν βγήκε στο ράλι Καναρίων Ίσων, ήταν νομίζω που βγήκε στην Barros Stage όταν έκανε λάθος σε μια διασταύρωση και χάνει και αυτόν τον αγώνα μια ειδική πριν το τέλος. Έτσι είναι όμως τα ράλι, δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Νικητές ηττημένοι, τους χωρίζουν μερικά δευτερόλεπτα. Αυτή είναι η μαγεία των αγώνων και αυτή τη στιγμή ο ΣΓΕ πάει να πανηγυρίσει τη νίκη του στο Λουτράκι, τη δεύτερη στο Ράλι Ακρόπολης. Είναι όμως τρομερός ο τρόπος με τον οποίο οδηγεί και πώς τρίβει το ιαπωνικό τρίθυρο αυτοκίνητο, έτσι, στα δύσκολα χώματα του Ράλι Ακρόπολης, ζωγραφίζοντας κυριολεκτικά σε ένα πολύ δύσκολο τοπίο.
1: Νομίζω ότι οι χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν σήμερα στο Αγίου Στρατούλους και στο Λουτράκι το απόλαυσαν με το παραπάνω. Βλέπουμε τώρα βγαίνει στους πίνακες η επιπλέον βαθμολογία της Power State, 5 ως ΓΕ, 4 Παγιάρη, 3 Νεβίλ, 2 Κατσούτα, 1 Evans, και να δούμε στη συνέχεια την υπόλοιπη βαθμολογία πριν κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα. Super Sunday είπαμε ως ΓΕ 5, Παγιάρη 4, Κατσούτα 3, Νεβίλ 2, Σόλμπερ 1. Σε λίγο θα έχουμε τη συγκεντρωτική απονομή βαθμολογίας από το Ράλι Ακρόπολης στους οδηγούς και θα σας τη μεταφέρουμε σε αυτή τη ζωντανή μετάδοση που κάνουμε από το Λουτράκι και αναμεταδίδεται από το Break FM και από το Λαμία FM1, ενδεχομένως και από το Αρκαδία FM. Γιάννης Σταυρόπουλος, Νίκος Τάβερης στα μικρόφωνα. Rally winner Σεμπαστιάν ΟΣΓΕ, συνοδηγός ο Βινσέντ Λαντέ, αυτοκίνητο Toyota Yaris GR.
0: Λοιπόν,
1: μικρές διαφορές.
0: Τα 58,3 ήταν τελική διαφορά του ΟΣΓΕ από τον Εβίλ.
1: Εντάξει, είναι μια διαφορά που δεν δείχνει τη μάχη που έγινε, Γιάννη.
0: Όχι.
1: Γιατί έχει να κάνει με τα δύο κλαταρίσματα που είχε στην πρώτη τελευταία ειδική ο Νεβίλ.
0: Ακριβώς.
1: Να θυμίσουμε ότι τη WRC2 το κέρδισε ο Βίβρ, ο Εστονός Βίβρ, με δεύτερο το Μίκελσεν.
0: Και να βαθμολογία. Να
1: υπάρχουν και 35 βαθμοί για τον Οζιέ, 22 για τον Εβίλ, 20 για τον Κατσούτα, 12 για τον Μάκερλιν, 18 για τον Μπαγιάρη, 8 για τον Φορμό και μόλις 7 για τον Εύανς. Γιάννη, εδώ θα έχουμε, μου φαίνεται, ανακατάταξη.
0: Βέβαια,
1: ο Κατσούτα μείωσε, 13 βαθμούς, δηλαδή οι 20 που είχε διαφορά από τον Εύανς έχουν γίνει 13, αλλά να δούμε πού τοποθετείται ο ΣΓΕ με τους 35 βαθμούς που πήρε.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να δούμε πού σκαρφάλωσε, σε ποια θέση σκαρφάλωσε ο ΣΓΕ μετά την νίκη του αυτή και τους 35 συνολικά βαθμούς που έβαλε στην παλίτσα του πριν φύγει από την Ελλάδα.
1: Και εδώ βλέπουμε ότι αλλάζει λάστιχο, αλλά δεν μπορώ να διακρίνω ποιος οδηγός είναι. Ένας οδηγός, ο ΣΓΕ είναι, ο ΣΓΕ έξω από την ειδική, έξω από το λουτράκι, έξω από την Power States, αλλάζει λάστιχο στο Γιάρης.
0: Και μαζί γνωρισμένα πλάνα από τον Evans. Έτσι.
1: Και περιμένουμε να μας δώσουν τη συγκεντρωτική βαθμολογία των οδηγών. Πραγματικά είναι εντυπωσιακά τα πλάνα. Λοιπόν, το έχουμε. Έλφιν Εύανς 158, 151 έχει ο Κατσούτα, τρίτη θέση στον Οζιέ 125, είναι σε απόσταση βολής. Σάμι Πάγιαρη 114, Όλιβερ Σόλμπεργκ 103. Είναι διαφορά. Ακριβώς. Και έχουμε και τα τελικά όσον αφορά το πρωτάθλημα κατασκευαστών. 416 βαθμούς στο Toyota, 276 η Hyundai, 126 η δεύτερη ομάδα της Toyota και μόλις 107 η M-Sport Ford.
0: Άρα το λοιπόν έχει κάνει ένα βήμα για την κατάρτιση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στους κατασκευαστές για το 2026. Παρά το γεγονός ότι απομένουν άλλοι 7 αγώνες, άλλοι 6 αγώνες.
1: Εδώ λοιπόν, Γιώργο Ναστούλη, μπορούμε να κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα και θα επανέλθουμε σε λίγο όταν θα έχουμε και τα αποτελέσματα της άτυπης ελληνικής κατάταξης. Εσείς ακούτε πάντα Break FM και Λαμία FM1, ακούτε τους Γιάννη Σταυρόπουλο και Νίκο Τσάδαρη από το Λουτράκι, από το Service Park του Eco Rally Acropolis 2026, μιας διοργάνωσης της Motorsport Greece, του φορέα που δημιουργήθηκε το 2020 από την τότε Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τώρα εκπορεύεται από το Υπουργείο Αθλητισμού με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτση. Πάμε σε διάλειμμα και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά με νεότερα για την ελληνική κατάταξη.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω αν με ακούτε, παιδιά. Θα ήθελα να πω κι εγώ για την. Επειδή ήμασταν κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες, θα ήθελα να πω ότι για τη φωτιά που υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από εσάς στο Αμόνι, να πούμε ότι τέθηκε υπό έλεγχο έτσι και για κάποιους ακροτές που μας ακούνε. Οπότε μην ανησυχείτε. Λοιπόν, παραμένουμε λίγο ακόμα ζωντανά εδώ από τα στούντια του Break FM πια, δεδομένου ότι υποχρεωθήκαμε, αναγκαστήκαμε να μετακομίσουμε από το Service Park λόγω των δυνατών ανέμων που έπνεα. Δεν σας κρύβω ότι στην κυριολεξία την κρατάγαμε τη σκηνή που ήμασταν 4 άτομα. Καταφέραμε. Λοιπόν, τυχερός ο Νίκος ο Έλληνας που έφυγε σήμερα και δεν ήταν εκεί. Να πούμε ότι είμαστε πάντα σε απευθεία σύνδεση με τον Λαμία FM από τη Λαμία. Εδώ από τα στούντιο του Break FM πια για, λίγο, για λίγη ώρα ακόμα. Οπότε πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και περιμένουμε ως ότου συνδεθούμε πάλι με το Λουτράκι εκεί που σε λίγη ώρα θα γίνουν και απονομές. Να πούμε ότι απονομές για κάποιους που έχετε μπερδευτεί και λίγο, γιατί κάποιοι περίμεναν να γίνουν οι απονομές στο Service Park, κάποιοι περίμεναν στην έξοδο του Λουτρακίου προς την Περαχώρα. Να πούμε ότι είναι στο θέατρο Παντελής Δερβός οι απονομές έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα μαζί με τον Λαμία FM και επιστρέφουμε.

0: Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.
1: Λοιπόν, αυτά και από τη φωτιά να πάμε πάλι στο Ράλι Ακρόπολης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Γιάννη Σταυρόπουλο και τον Νίκο Τσάδαρη. Γιάννη.
2: Ολοκληρώνεται σιγά σιγά και η Power Stage. Αυτή τη στιγμή τον ταχύτερο χρόνο τον έχουν πετύχει οι Evans Martin, 9 δέκατα ταχύτεροι από τους Sauber Edmondson και 8,5 δευτερόλεπτα ταχύτεροι από τους 6 Francis με Ford Puma Rally 1. Να αναφέρουμε για μια ακόμη φορά ότι η Hyundai Motorsport σταμάτησε τη συμμετοχή των Sordo Carrera ακολουθώντας μια στρατηγική που έχει να κάνει με τη συμμετοχή της ομάδος στον επόμενο αγώνα που είναι το Rally Εστονίας στα μέσα Ιουλίου. Ήταν μια στρατηγική απόφαση που έχει να κάνει με τη στρατηγική.

0: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
6: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741-076-302.
11: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το Beach Party συνεχίζεται. Cocoon.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
7: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
8: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
7: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
7: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
11: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 996041.
12: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
13: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
13: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
13: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
13: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
13: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
13: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
13: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
13: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
13: Πιο μπροστά.

Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

Λοιπόν, όπως με ενημέρωσε ο Νίκος ο Τσάδαρης, περιμένουμε βέβαια με τον Γιάννη τον Σταυρόπουλο, περιμένουμε να βγουν και τα αποτελέσματα για τα ελληνικά πληρώματα, για να βγουν στον αέρα μας τα πούνε και να κάνουμε και την αποφώνηση, αφού για τη γενική κατάξυση θα πάνε. Λοιπόν, σε αναμονή.

0: Η ώρα είναι 4. Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλ παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε.
1: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
0: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
7: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ. Hey!

0: Λοιπόν, επιτέλους έχουμε πάλι σε απευθείας μετάδοση από το Λουτράκι για το ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι, τον το Γιάννη και τον Νίκο. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τι έχουν να μας πούνε. Παιδιά.
1: Λοιπόν, γεια σας από το Service Park, τελευταία ζωντανή μετάδοση. Έχουμε και την άτυπη ελληνική κατάταξη, έτσι, μετά και την τελευταία ειδική διαδρομή. Πρώτη λοιπόν είναι η Πλάγος Κουζιώνης με Skoda Fabia RS Rally 2, 1,3 δευτερόλεπτα διαφορά από τους Καρανικόλα Κακαβά με Ford Fiesta Rally 2, που σημαίνει ότι Καρανικόλας Κακαβάς στο δεύτερο σκέλος του τρίτου και τελευταίου μέρους του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης πάσαν περισσότερο τον γκάζι και τη διαφορά τη μείωσαν στον 1,3 δευτερόλεπτα. Στην τρίτη θέση η Χαρκιάς Τσαούσογλου με Skoda Fabia Rally 2 Evo και μία θέση πιο κάτω η Φλάντη στο πρώτο Rally Ακρόπολης με τον Κώστα Στεφανή στο 31ο του Rally Ακρόπολης με Ford Fiesta Rally 3, που την τρίτη θέση στην άτυπη ελληνική κατάταξη την έχασαν από ένα τραταρισμένο ελαστικό. Ακολουθούν οι Σερβερίδης Μικλώου και Δελαπόρτας Παναγιωτούνης. Νίκο.
2: Γιάννη, νομίζω ότι εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτής της μετάδοσης που ξεκίνησε την Πέμπτη το πρωί από το Shakedown στο Λουτράκι, ένα πραγματικά υπέροχο Shakedown, και συνεχίστηκε, η αλήθεια είναι, με πολλές δυσκολίες σε όλο αυτό το διάστημα, κυρίως λόγω του αέρα, ο οποίος σάρωνε κυριολεκτικά το χώρο του Service Park του ECO Rally Ακρόπολης 2026. Παρ' όλα αυτά, χάρη στις αένας προσπάθειες του Γιώργου Ναστούλη αλλά και του Κωνσταντίνου Σταύρου, του υπεύθυνου του Service Park, που βοήθησε πάρα πολύ, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη μετάδοση. Μας τα χάλασε λίγο τώρα στο τέλος, που πραγματικά μας πήρε και μας σήκωσε ο αέρας εκεί στο Service Park και αναγκαστήκαμε να φύγουμε, αλλά νομίζω τέλος καλό, όλα καλά. Πριν κλείσουμε, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους ακροατές μας για όποιες ατέλειες είχαμε στον ήχο, αλλά υποσχόμαστε του χρόνου, ελπίζουμε να είμαστε πάλι εδώ, θα είμαστε πολύ καλύτεροι. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Ναστούλη για ό,τι έκανε προκειμένου να εκπέμπει σωστά τόσο ο Break FM 100,8, δικός του σταθμός, όσο και ο Λαμία FM 96,2, ο σταθμός της οικογένειας Έλληνα, που μαζί είμαστε εδώ και 6 χρόνια μεταφέροντας τον παλμό του Rally Ακρόπολης στους ακροατές. Να υπενθυμίσουμε ότι ήταν ένας αγώνας που διοργάνωσε η Motorsport Greece, ένας φορέας του Υπουργείου Αθλητισμού, και να δώσουμε ραντεβού του χρόνου πάλι στο Λουτράκι. Είναι σίγουρο αυτό, όπως επίσης είναι σίγουρο ότι το Rally Ακρόπολης μετράει στο παγκόσμιο καλεντάρι του 2027, εδώ στο Λουτράκι, για την μετάδοση του Rally Ακρόπολης 2027. Να κλείσω εγώ ευχαριστώντας προσωπικά όσους μας εμπιστεύτηκαν, ευχαριστώντας τον Γιώργο Ναστούλη, ευχαριστώντας τον Απόστολο, τη Βούλα και τον Νικόλα Έλληνα. Γιάννη, το τέλος σε σένα.
1: Θέλω λοιπόν και εγώ να ευχαριστήσω τον ακίνητο Γιώργο Ναστούλη, τον Κωνσταντίνο Σταύρου, που έκανε τα πάντα στο Service Park για να βρούμε αυτό το στούντιο, την οικογένεια Έλληνα με αρχηγό τον Νικόλα, τη συμπάθειά μου. Ευχαριστούμε όλους όσους μας άκουσαν. Να είστε καλά, να έχετε υγεία και να προχωράμε δυνατά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Να είστε καλά. Γεια και χαρά.
0: Λοιπόν, πολύ βιαστικά το έκλεισαν τα παιδιά. Δεν μου δόθηκε δυνατότητα να τους ευχαριστήσω και εγώ. Να ευχαριστήσω πολύ τον Γιάννη τον Σταυρόπουλο, αλλά και τον Νίκο το Τσάδαρη για αυτή την μαραθώνια μετάδοση του Ακρόπολης, του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι. Συγγνώμη, αλλά μετά από τόση κούραση, με τα βίας βγαίνουν τα λόγια μου. Και επειδή ξεχάσανε και τον Νίκο τον Έλληνα, έτσι, προσωπικά τον Νίκο τον Έλληνα, που ήταν εδώ αυτές τις μέρες, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω πολύ για την συνεργασία και φυσικά όλη την οικογένεια Έλληνα από το Λαμία FM1, από τη Λαμία. Λοιπόν, από εμάς, μείνετε συντονισμένοι εδώ, στον Break FM 100,8. Εμείς τώρα θα πάμε στην κανονική διάρκεια της εκπομπής και μην ξεχνάτε ότι γιορτάζει και ο Πολύχος της Πόλης Κορίνθου, Απόστολος των Εθνών Παύλος. Χρόνια πολλά λοιπόν στην πόλη μας που γιορτάζει. Καλή συνέχεια.
3: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 4:30 Music, Cocktails, Sunset Loading, Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
11: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
12: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
13: corinthosnews.com.
6: Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
13: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
14: Αποκλειστικά θέματα,
13: ρεπορτάζ,
14: συνεντεύξεις,
13: εκδηλώσεις,
14: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
13: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυθος News.
14: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
13: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
14: corinthosnews.com.
13: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
14: Συνεχίζουμε.
13: Πρώτοι στην ενημέρωση.
14: Πιο δυνατά.
13: Πιο αξιόπιστα.
14: Πιο μπροστά.
15: Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλς παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
0: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 076 302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι, σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. St. Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
10: Το έχω πάλι. St. Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: St. Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: St. Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Γεια και χαρά σε όλους. Καλώς τους και καλώς ήρθατε σε αυτή την παρέα που για 2 ώρες κάθε φορά έχει όσα τραγούδια αγαπάτε και ζητάτε. Σε λίγο σας υπενθυμίζω πως ενδιαφέροντα ελπίζω νέα από την προηγούμενη εβδομάδα και πολύ πολύ κινηματογράφο. Μόλις επιστρέψουμε θα έχουμε κι άλλα να πούμε, θα έχουμε κι άλλα να κάνουμε. Προς το παρόν βουρ στη μουσική. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Πάμε να θυμίσουμε την επικοινωνία μας. Το Instagram account μου σας περιμένει. Ντίκα το Παύλα Μιλιόγλου. Κάντε ένα follow του λογαριασμού για να δω σίγουρα το μήνυμά σας. Και στείλτε μου το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Ενδιαφέροντα νέα από την περιοχή σας. Ό,τι μα ό,τι θέλετε εσείς να μοιραστείτε με την παρέα μας. Μαζί οπωσδήποτε, και μην μου το ξεχνάτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, το μικρό σας όνομα και το ραδιόφωνο ή την περιοχή από όπου μας ακούτε.

Θα κάνω ένα πολύ μικρό διάλειμμα και μόλις επιστρέψω θα έχω ακόμα περισσότερα αγαπημένα τραγούδια, αλλά και ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα από Έλληνες φοιτητές. Σε λίγο.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Ώρα για το απόλυτο sunset mood. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
7: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
8: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
7: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
7: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
11: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 996041.
12: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
13: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
13: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
13: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
13: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
13: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
13: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
13: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
13: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
13: Πιο μπροστά.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και οι Έλληνες φοιτητές μπορούν να κάνουν τα πάντα. Διαβάζω εδώ για έναν ρομποτικό εξοσκελετό με κινητικές αναπηρίες που σχεδίασε και προσπαθεί να κατασκευάσει η ομάδα φοιτητών και φοιτητριών Hermes Team του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κεντρικός πυλώνας σε λόγο προσπάθειας είναι η χρήση προηγμένων τεχνολογιών ρομποτικής με στόχο τη βελτίωση της κινητικότητας και της καθημερινής λειτουργίας των χρηστών του. Να σε κάτι που τα ρομπότ μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμα και πάρα πολύ σημαντικά. Να σας πω λοιπόν ότι ο εξοσκελετός Hermes Exo υποστηρίζει την όρθια στάση και το περπάτημα σε ομαλές και ανώμαλες επιφάνειες, ενώ επιτρέπει και την ασφαλή ανάβαση και κατάβαση σκαλοπατιών με ασφάλεια. Καλή επιτυχία στα παιδιά, μακάρι το καταφέρουν, γιατί θα είναι επίτευγμα για τους ίδιους και τεράστια βοήθεια για τους ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Τώρα το επόμενο είναι πραγματικά, παιδιά, success story. Μέσα από ένα βίντεο 90 δευτερολέπτων δημιουργήθηκε ένα φαινόμενο και μια αυτοκρατορία 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Θα σας πάω πίσω στο 2016, όταν ο Kim Min Seok έδωσε το πράσινο φως για να ανέβει στο YouTube ένα βίντεο 90 δευτερολέπτων μόλις με ένα παιδικό τραγούδι. Δεν φανταζόταν όμως ότι άνοιγε έτσι το δρόμο για ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Το ξέρετε όλοι, το Baby Shark εξελίχθηκε στο βίντεο με τις περισσότερες θεάσεις στην ιστορία της πλατφόρμας στο YouTube, με περισσότερες από 16 δισεκατομμύρια προβολές, και μετέτρεψε έτσι την εταιρεία, τη μικρή εταιρεία Pink Fong, σε ένα κολοσσό παιδικής ψυχαγωγίας. Μια εταιρεία που ξεκίνησε το 2010 ως Smart Study, μια μικρή εταιρεία με 3 μόνο εργαζόμενους που παρήγαγε ψηφιακό περιεχόμενο για παιδιά. Μάλιστα, όπως θυμάται ο δημιουργός της εταιρείας, ήταν τόσο μικρός ο χώρος που δεν περίμεναν καν να πληρωθούν. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε το Baby Shark, ένα τραγούδι που υπήρχε ήδη από τη δεκαετία του 1970 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά η εταιρεία αυτή του έδωσε σύγχρονη μουσική, χορογραφία, του έκανε αυτό το βίντεο και έγινε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Η εταιρεία δε από 3 εργαζόμενους έχει περίπου 340 σήμερα σε γραφεία σε Τόκιο, Σανγκάι και Λος Άντζελες. Αν αυτό δεν είναι success story, τότε ποιος ξέρει τι είναι.

παιδιά. Μάλιστα, όπως θυμάται ο δημιουργός της εταιρείας, ήταν τόσο μικρός ο χώρος που δεν περίμεναν καν να πληρωθούν. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε το Baby Shark, ένα τραγούδι που υπήρχε ήδη από τη δεκαετία του 1970 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά η εταιρεία αυτή του έδωσε σύγχρονη μουσική, χορογραφία, του έκανε αυτό το βίντεο και έγινε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Η εταιρεία δε από 3 εργαζόμενους έχει περίπου 340 σήμερα σε γραφεία σε Τόκιο, Σανγκάι και Λος Άντζελες. Αν αυτό δεν είναι success story, τότε ποιος ξέρει τι είναι.

Μη μου φύγετε, επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και βεβαίως με πολλές ακόμα ενδιαφέρουσες ειδήσεις εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για το πιο μαγικό sunset του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.

Φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς είδατε στον κινηματογράφο τις δύο ταινίες του Wicked, της μεταφοράς του πολύ πολύ γνωστού και επιτυχημένου musical στη μεγάλη οθόνη. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν έρχεται και συνέχεια μετά την θριαμβευτική πορεία που έκανε το δεύτερο και μέχρι τώρα τελευταίο μέρος. Μιλάμε για πάνω από 255 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως μόλις τις πρώτες μέρες κυκλοφορίας. Έτσι λοιπόν η Universal Studios έχει ανάψει τις συζητήσεις πια για επέκταση του κινηματογραφικού σύμπαντος, ενώ δημιουργοί και συντελεστές μιλούν για ιδέες που δεν είναι απαραίτητα μια ευθεία συνέχεια, αλλά ίσως κάποιο spin-off από κάποιους από τους χαρακτήρες του σύμπαντος του Wicked. Πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό και σιγά μην το αφήνω να σβήσει αυτό το franchise όταν είναι τέτοιος πακτολός χρημάτων για τα κινηματογραφικά στούντιο και τις σκοτεινές αίθουσες.

πάμε σε κάτι ευχάριστο. Σε κάτι το οποίο μπορεί να μην το βλέπουμε ακόμα στην καθημερινότητά μας. Δεν ξέρω και αν θα προλάβει η δικιά μου γενιά να το δει. Αλλά φαίνεται πως η Ελλάδα είναι κορυφαία επιλογή για τους διεθνείς επενδυτές και για το 2026. Θεωρείται πλέον success story στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, έχοντας πραγματοποιήσει μια δυναμική επιστροφή στη διεθνή οικονομική σκηνή, ενώ ο ένας μετά τον άλλο οι διεθνείς επενδυτικοί εγγύοι, όπως είναι Morgan Stanley, JP Morgan κτλ. Ψηφίζουν Ελλάδα και για το 2026. Η σταθερή υπεραπόδοση της ελληνικής αγοράς μετοχών τα τελευταία χρόνια, η ενίσχυση των επενδυτικών ροών από το εξωτερικό και η επιστροφή της χώρας σε επενδυτική βαθμίδα έχουν αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα της Ελλάδας στα διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Μάλιστα, υπάρχει και μια άκρως αισιόδοξη έκθεση του οίκου Fitch για την ελληνική οικονομία εν ώψη του 2026. Παιδιά, ναι, αλλά όταν αυτό δημιουργείται από την υπερφορολόγηση που λέει ο λόγος, καλό είναι αυτός αν είδες, είναι, δεν λέω, αλλά τι να το κάνω εγώ στην καθημερινότητά μου, πάει 15-20 ο μήνας και μαζεύω φραγκοδίφραγκα για να περάσει, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι, θέλει λίγο μια μεγαλύτερη μελέτη στο πώς έχει δημιουργηθεί αυτό το success story και στις πλάτες πιανών και με το αίμα πιανών.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Το ηλιοβασίλεμα ξεκινά εδώ. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
6: Αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
11: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 996041.
12: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
13: corinthosnews.com.
6: πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
13: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
14: Αποκλειστικά θέματα,
13: ρεπορτάζ,
14: συνεντεύξεις,
13: εκδηλώσεις,
14: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
13: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυφος News.
14: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
13: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
14: corinthosnews.com.
13: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
14: Συνεχίζουμε.
13: Πρώτοι στην ενημέρωση.
14: Πιο δυνατά.
13: Πιο αξιόπιστα.
14: Πιο μπροστά.

Λοιπόν, έχετε καταλάβει και εσείς φαντάζομαι ότι όσο μεγαλώνουμε, σαν να φεύγουν τα χρόνια πιο γρήγορα. Σαν να κυλάει ο καιρός και να μην καταλαβαίνουμε γιατί. Ενώ όταν ήμασταν πιο μικροί, πιτσιρίκια στο δημοτικό, τον νιώθαμε, ρε παιδί μου, τη χρονιά τη σχολική. Εγώ θυμάμαι τότε, Τετάρτη, Πέμπτη δημοτικού που έχω αναμνήσεις. Όχι πάρα πολύ έντονες, γιατί έχουν περάσει και χρόνια, αλλά έχω αναμνήσεις. Εγώ θυμάμαι ότι δεν πέρναγε ο χρόνος, δεν ερχόταν το καλοκαίρι ποτέ, δεν ερχόντουσαν οι χριστουγεννιάτικες γιορτές, το Πάσχα. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό και μάλιστα επιστημονική εξήγηση που αποδεικνύει ότι όντως ο χρόνος μοιάζει να κυλά γρηγορότερα όσο μεγαλώνουμε. Και αυτό έχει να γίνει με μια έρευνα που έδωσε αυτά τα αποτελέσματα και υποδηλώνει ότι οι μακρύτερες και επομένως λιγότερες νευρικές καταστάσεις εντός της ίδιας περίοδου συμβάλλουν στο να βιώνουν οι ηλικιωμένοι ενήλικες το χρόνο ως πιο γρήγορο. Δηλαδή όσο μεγαλώνεις αυτές οι νευρικές, αυτά τα νευρικά συστήματα που συμβαίνουν στον εγκέφαλό μας, να το πω πολύ πλαϊκά, εκλαϊκευμένα μάλλον, μας δίνουν την αίσθηση ότι ο χρόνος τρέχει, κάτι που δεν συνέβαινε όταν είμαστε σε πιο μικρές ηλικίες. Άρα δεν είναι η ιδέα μας, δεν είναι ότι α, κοίτα να δεις πώς είμαι. Συμβαίνει, υπάρχει λόγος που το νιώθουμε αυτό, υπάρχει λόγος που το αισθανόμαστε αυτό και ας παραμένει και ας εξακολουθεί η κάθε χρονιά να έχει 365 μέρες όπως συνέβαινε και όταν ήμασταν 10 ετών παιδιά.

Λίγο πριν το τέλος να υπενθυμίσω τον τρόπο επικοινωνίας μας που δεν είναι άλλος από το Instagram account μου, Ντίκα το Παύλα Μιλιόγκλου. Εκεί σας περιμένω και περιμένω και τα μηνύματά σας, τις μουσικές σας προτάσεις, τα θέματα που σας ενδιαφέρουν, ό,τι μα ό,τι θέλετε εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μας. Σως οπωσδήποτε ένα follow στο account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας και στο μήνυμά σας μην ξεχάσετε το μικρό σας όνομα και το ραδιόφωνο ή την περιοχή από που μας ακούτε. Ντίκα το Παύλα Μιλιόγκλου στο Instagram, σας περιμένω.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, θα σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που για άλλη μια φορά κάναμε παρέα στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Να το ξανακάνουμε και την επόμενη φορά, γνωστή μέρα, γνωστή ώρα, εδώ, σε αυτή τη συχνότητα. Μέχρι τότε, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 7. Και ο ήλιος πέφτει. Η διάθεση όμως ανεβαίνει. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 076 302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι!
10: Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Jazz Music, εδώ είσαι και εδώ η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ. Είμαστε στη δεύτερη εκπομπή για την εβδομάδα. Είμαι ο Mr. Spa και είμαστε παρέα. Λοιπόν, έχω πολλά να σου πω. Έχω πολλά να σου βάλω να ακούσεις και κυρίως επιτυχίες, γιατί αυτό το 2 ώρο θα είναι γεμάτο hits.

Jazz Music, εδώ είμαστε, εδώ επανήλθαμε. Οι Stray Kids λοιπόν συνεχίζουν να κυριαρχούν διεθνώς και πρόσφατα αναλύθηκαν K-Pop Group of the Year στα iHeart Radio Music Awards. Η επιρροή λοιπόν της κορεάτικης μουσικής παραμένει τεράστια. Jazz Music, εδώ είσαι.

0: Just Music.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: 7:30. Οι νύχτες στο Cocoon μόλις αρχίζουν.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Feel the luxury.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
9: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
8: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
9: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
8: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
9: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
8: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
10: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
11: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
10: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
11: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
12: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
13: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
14: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
15: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
14: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
15: Αποκλειστικά θέματα,
14: ρεπορτάζ,
15: συνεντεύξεις,
14: εκδηλώσεις,
15: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
14: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
15: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
14: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
15: corinthosnews.com.
14: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
15: Συνεχίζουμε.
14: Πρώτοι στην ενημέρωση.
15: Πιο δυνατά.
14: Πιο αξιόπιστα.
15: Πιο μπροστά.

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Είμαι ο Mr. Spa και σου φέρω και τα πιο hot news. Η Cynthia Erivo και η Ariana Grande συνεχίζουν να κερδίζουν βραβεία και δημοσιότητα χάρη στο Defining Gravity από το The Wicked. Το πρώτο παραμένει από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά και μουσικά γεγονότα της περίοδου. Θέλω παρόλα αυτά να σου πω ότι εγώ έχω δει Cynthia Erivo στο Λονδίνο, στο Dracula και είναι μοναδική.

πρώτες μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις του Pride Month πραγματοποιούνται ήδη σε Νέα Υόρκη και άλλες πόλεις, με τη Μαντόνα να έχει δώσει το ενακτήριο σύνθημα που την είδαμε στην Times Square να γίνεται ένας χαμός. Just Music, εδώ είσαι και εδώ μαθαίνεις τα πάντα.

0: Just Music.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για το πιο ατμοσφαιρικό sunset party του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
9: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Just Music.

άλλο περιμένω. Η Sabrina Carpenter συνεχίζει να εμφανίζεται δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, από τη Madonna μέχρι τα μεγάλα φεστιβάλ σε fashion events. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο πολύ ασχολούνται όλοι με αυτό το φαινόμενο που ακούει στο όνομα Sabrina Carpenter.

Just Music, εδώ είμαστε και είμαστε παρέα. Λοιπόν, οι κάρες μπορεί να τελείωσαν, αλλά το περιεχόμενο που παρήγαγαν συνεχίζει να κατακλείζει τα social media και αυτό αποδεικνύει ότι σήμερα ένα φεστιβάλ δεν τελειώνει όταν πέφτει η αυλαία, αλλά συνεχίζει να ζει online για εβδομάδες. Όλα αυτά φυσικά χάρη στα social media.

0: Just Music.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: 8:30. Κοκτέιλς, μουσική και καλοκαιρινή μαγεία. Cocoon Beach Club.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά.

0: Άσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Feel the luxury.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
8: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
9: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
10: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
10: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
10: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
10: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
10: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
10: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
10: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
10: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
10: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100.
3: www.breakfm.gr.
12: Break FM 100,8.
3: Εδώ ακούτε

Η Charlie XCX δεν επαναπαύεται στην επιτυχία του Brat. Ανακοίνωσε νέα μεγάλη περιοδία που δείχνει ξεκάθαρο ότι θέλει να περάσει ακόμα σε μεγαλύτερο επίπεδο. Οι πωλήσεις των εισιτηρίων ξεκινούν και οι fans ήδη έχουν ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση. We will...

Blast Music. Αυτή ήταν η δεύτερη μας εκπομπή. Κάπως έτσι τελείωσε η εβδομάδα μας. Ο Mr. Spa για τις δύο ώρες που περάσαν ήταν στο μικρόφωνο. Εσύ άκουσες μόνο hits, άκουσες μόνο επιτυχίες, γιατί αυτό κάνουμε άλλωστε κάθε εβδομάδα εδώ στο Just Music. Σε φιλώ, σε περιμένω σε επόμενο. Είστε μας πουθενά, η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ εδώ.

0: Just Music.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
6: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
0: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
0: Το έχω πάλι. Saint Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
0: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
0: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
0: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
11: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 9:30. Διάσημοι DJs, δυνατή μουσική. Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες, 6945-9960-41.
6: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 10. Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Hey!

θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 10:30 Η νύχτα ανεβαίνει επίπεδο. Αξέχαστες στιγμές στο Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: www.breakfm.gr.
8: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε μόνο

0: 100,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Και το πιο δυνατό beach party του καλοκαιριού είναι εδώ. Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο beach experience.
2: Στο απόλυτο beach experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
0: Feel the luxury.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 11:30. Το πιο hot σημείο του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12:30. Εκεί που το καλοκαίρι δεν σταματά ποτέ. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: 100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Η ώρα είναι μία. Η μουσική δυναμώνει, τα φώτα χαμηλώνουν και το κοκκούν γράφει ιστορία. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

χέρια ψηλά, παιδιά.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Μία και μισή. Η μουσική δυναμώνει. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Η ώρα είναι 2. Μία ακόμα μοναδική νύχτα στο Cocoon Beach Club ολοκληρώνεται. Ραντεβού αύριο πάλι.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.

0: 2 και μισή. Η νύχτα ηρεμή, αλλά οι στιγμές στο Cocoon Beach Club μένουν αξέχαστες.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Η νύχτα στο Κοκκούν μόλις άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις. Ραντεβού ξανά το πρωί.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά.